Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: να μην έχουν ούτε μία τσέπες αδιανές.
1: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.

Στολίδης έχει το χωριό, Στολίδης έχει το χωριό, η γειτονιά Καμάρι. Άιτε στη γειτονιά Καμάρι και σε ξανοίγω να σου βρω, μα δεν μπορώ ψεγάδι.

Δεν ξυπνάς, γιαγιά μωρό μου, δεν ξυπνάς κάθε πρωί με τσάλες. Άιντες πρωί πρωί με τσάλες μω, νο ξυπνάς 8.

στις ουρεμένες του χωριού η πάσου μη της μύγης. Έλα η πάσου μη της μύγης, γιατί θα σουρευτείς κι εσύ, γιατί θα σουρευτείς κι εσύ κι από την καρδιά.

Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, άλλο ένα Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 6. Με ήχους κριτικούς έως και τις 7. Ο Αντώνης Γεναράκης, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο Ράδιο Κρήτη. Καλημέρα σε κάθε γωνιά του νησιού, καλημέρα σε κάθε γωνιά της γης. Εμείς θα σας πούμε την πρώτη γλυκιά καλημέρα για περίπου 60 λεπτά, όπου και θα μείνουμε στη συντροφιά σας.

Ιλαρίων, Ιλαρία, Ιλαριάδα, Λαριάδα, Οσίου Ιλαρίωνος. Σήμερα η εορτή της ημέρας. Χρόνια πολλά σε όσους φέρουν αυτό το ιδιαίτερο όνομα. Χρόνια πολλά βέβαια και σε όλους όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Για όσους δεν το γνωρίζουν βέβαια να πούμε ότι ο Άγιος Ιλαρίων, Όσιος Ιλαρίων, καταγόταν από το Ηράκλειο της Κρήτης και το κοσμικό του όνομα ήταν Ιωάννης. Είχε άλλα 4 αδέλφια, οι δε γονείς του Φραντζέσκος και Εκατερίνη τον είχαν αναθρέψει με επιμέλεια και είχε μάθει τα ιερά γράμματα. Ο Ιωάννης είχε ένα θείο γιατρό, ο οποίος φεύγοντας από την Κωνσταντινούπολη τον πήρε κοντά. Μολονότι ο Ιωάννης έμεινε από μικρός μαζί του για 10 χρόνια, ούτε ιατρική του έμαθε ο θείος του. Και ούτε και ενδιαφερόταν για τον ανιψιό του. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο μοναδικός ναός που τιμάται επί ονόματι του Αγίου Ιωμάρτυρος Ιλαρίωνος του Κρητός είναι ένα γραφικό παρεκκλήσι στην Κομόπολη του Ζαρού και κάθε χρόνο τελείται πανηγυρική αγρυπνία από τους ιερείς της Κομόπολης με τη συμμετοχή βέβαια πολλών χριστιανών.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Κρήτη αποτελεί τον ιδανικό προορισμό διακοπών, συνδυάζοντας τα πάντα. Γι' αυτό και περισσότεροι ταξιδιώτες επιστρέφουν μετά την πρώτη τους επίσκεψη στην Κρήτη. Και δεν ξέρω αν έχετε καλοσκεφτεί ότι, δικαίως βέβαια από μία άποψη, επιλέγουμε σαν ταξιδιωτικούς προορισμούς στα γειτονικά μας νησιά και δεν έχουμε γνωρίσει τον ίδιο τον τόπο μας. Βουνά, τοπία με ελαιόδεντρα, τοπική κουζίνα που αποθεώνει την έννοια της μαγειρικής. Πρωτίστως η κριτική φιλοξενία, η μουσική παράδοση με τα τέλειωτα γλέντια που ανθίζουν τώρα την περίοδο του καλοκαιριού. Όλα αυτά, συν αυτή την πλούσια ιστορία, το μινωικό πολιτισμό, θεωρώ ότι είναι μια αφορμή να ξεκινήσουμε να ανακαλύπτουμε τον τόπο μας.

Όμορφο, λέει, ρόδο της αυγής, τα μαύρα ρούχα λέει βγάλε, χρώματα που ταιριάζουν στην ομορφιά σου βάλε. Γαλάζια είναι, λέει, τα μάτια του, ξανθά είναι τα μαλλιά του, κι είναι ως σαν φωτιά ζεστή πάντα η αγκαλιά του.

Καλημέρα σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Να στείλουμε σε εσάς που μας ακούτε με τον πρώτο πρωινό σας καφέ από το σπίτι σας. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε καθοδόν βέβαια. Από τα Χανιά έως και τη Σιτία, σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Crete.gr στο ίντερνετ, το site του Radio Crete, όπου έχετε τη δυνατότητα να φιλοξενήσετε και να ακούσετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, αλλά πρωτίστως να ενημερωθείτε και για οτιδήποτε αφορά την Κρήτη, την Ελλάδα και βέβαια τον υπόλοιπο κόσμο.

Λέει μια ματινάδα πως δύο ύλη λέει είναι τα μάτια σου που σαν τα πλησιάζω, τυφλώνομαι και καίγομαι και σ' αγαπώ φωνάζω. Τα μάτια λέει του αόματου ποτέντος δεν μιλούνε, χίλια που να ασφαλιστά σε ευδά δε μαρτυρούνε. Τα μάτια λέει είναι να κοιτούν, μα έχουνε κι άλλη χρήση, μιλούνε όταν δεν μπορεί το στόμα να μιλήσει.

Με αγαπημένους ήχους της Κρήτης, με τις ρίζες μας, από κοντιλιές, με μαντινάδες, με σιρτά, με σούστα, με μαλεβιζιώτη, από κάθε γωνιά, από κάθε χωριό, έχει ανθίσει η κρητική μουσική και έχει εξελιχθεί. Και με αυτούς τους καλλιτέχνες κινούμαστε έως και τις 7. Όπου και θα σας πούμε την καλημέρα μας ξανά μέσα από την καρδιά μας, θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Το παλιό κταίος στο Κακό Όρος φαίνεται να αποτελεί την οριστική επιλογή του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας και καταγραφής μεταναστών στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου με υπηρεσιακά στελέχη, η συγκεκριμένη λύση κλείδωσε, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στις Μαλάδες. Εν τω μεταξύ, από τις 6.30 χθες το πρωί έως τις 6.30 σήμερα, 287 άνθρωποι έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης, είτε με αποβιβάσεις λέμβων σε παραλίες, είτε μετά από επιχειρήσεις διάσωσης. Στο παλιό ψυγείο του λιμανιού του Ηρακλείου φιλοξενούνται ήδη περίπου 270 άτομα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αποσυμφόρησης με μεταφορές σε δομές της υπηρετικής χώρας. Τρία σοβαρά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες χθες στην Κρήτη. Η πιο σοβαρή περίπτωση αφορά έναν 20χρονο δικυκλιστή, ο οποίος τραυματίστηκε στον Άγιο Νικόλαο μετά από σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με αυτοκίνητο. Ο νεαρός διακομίστη διασωληνωμένος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, φέροντας πολλαπλά κατάγματα στο κεφάλι, ενώ υπευλήθη άμεσα σε απεικονιστικές εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασής του. Το πρώτο αιματολογικό καρδιολογικό εξωτερικό ιατρείο κλονικής αιμοποίησης στην Ελλάδα ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της δημόσιας υγείας. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια καινοτόμο δομή που ακολουθεί τα πρότυπα κορυφαίων νοσοκομείων της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Το νέο εξωτερικό ιατρείο θα λειτουργεί στο πλαίσιο των τακτικών πρωινών ιατρείων του νοσοκομείου και θα επικεντρώνεται στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων σε άτομα που παρουσιάζουν κλονική αιμοποίηση. Τη σύμβαση μίσθωση 40 ετών για την αξιοποίηση του ιστορικού ξενία καρτερού στο Ηράκλειο, ολοκληρώνοντας τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, υπέγραψε η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου. Ανάδοχος αναδείχθηκε το σχήμα Γαλάζιο Καρτερός, Ήλιος ΕΠΕ και Village Planning, με ετήσιο μίσθωμα 715.000 ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση και επαναλειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, το οποίο έχει σχεδιάσει ο αρχιτέκτον Άρης Κωνσταντινίδης και αποτελεί διατηρηταίο μνημείο από το 2011. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, για τους οποίους, όπως είπε, μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό, εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος εν ώψη των εθνικών εκλογών, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κενό εκπροσώπηση στο χώρο της κεντροδεξιάς, ενώ άσκησε έντονη κριτική στη σημερινή πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πρωτόγνωρο άπλωμα του τουρκικού αναθεωρητισμού και προειδοποίησε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει παθητική απέναντι στις εξελίξεις. Γενική Συνέλευση των Κατοίκων της Νέας Αλικαρνασσού πραγματοποιείται σήμερα με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, με αντικείμενο τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί από την πρώτη ανάρτηση του κτηματολογίου. Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν ιδιοκτησίες και εκτάσεις, καθώς και εκκρεμότητες που συνδέονται με τις διπλές διανομές γης των προηγούμενων δεκαετιών. Αντιμέτωπος με βαρύ χρηματικό πρόστιμο και ποινικές συνέπειες βρίσκεται 28χρονος στην Ελούντα μετά την σύλληψή του για πολλαπλές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα χωρίς άδεια οδήγησης και ασφάλιση, ενώ φέρεται να είχε εμπλακεί σε περιστατικό πρόκλησης υλικών ζημιών σε οχήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα που του επιβλήθηκαν ανέρχονται συνολικά σε 7.200 ευρώ. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή Αρώνη Χανίων, όταν ηλικιωμένος εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες σε σκαλοσιά έπεσε από ύψος περίπου 3 μέτρων.

0: μέτρων και υπέστη κρανιοκεφαλικές κακώσεις και εξάρθρωση ώμου. Παρά το σοβαρό τραυματισμό, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Σε άλλες ειδήσεις, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του δανείου, έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πως θα πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο του εκάστοτε δανείου που εντάσσεται στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Ωστόσο, η απόφαση δεν φαίνεται να θέτει θέμα αναδρομικότητας της ισχύως της πέραν των συγκεκριμένων υποθέσεων που εκδικάστηκαν. Παρ' όλα αυτά, η απόφαση δίνει τη δυνατότητα προσφυγής των αμέσως ή και εμέσως ενδιαφερόμενων να διεκδικήσουν όσα χρεωστεί τους καταβληθέντες τους στόκους που κατέβαλαν πρώτης απόφασης. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών από 1.250 που είναι σήμερα. Αφορά χρέη προς ΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Την αύξηση του ορίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Την έναρξη μιας πιο δυναμικής πολιτικής πορείας σηματοδότησε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει το στίγμα της στρατηγικής του κόμματος. Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε στο επίκεντρο ζητήματα όπως η κλιματική κρίση, η προστασία της πρώτης κατοικίας και η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση υπέρ της πολιτικής αυτονομίας του κόμματος, αποκλείοντας σενάρια συνεργασιών. Την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου ενέκρινε κατά πλειοψηφία η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη χθεσινή συνεδρίασή της. Νωρίτερα, ο κ. Φάμελος χαρακτήρισε την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ως μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την πρωτοβουλία και δεν την αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Σουφλιάς, ηλικία 85 ετών. Επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν απέρριψε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι προς το παρόν δεν βλέπει νόημα σε αυτή παρά την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου με πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Η πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξαρτάται από την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με στρατιωτικό σύμβουλο του Αγιατολάχ Μοτζάμπα Χαμενεΐ. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 68-58 τον Ολυμπιακό και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Basket League. Ο τρίτος τελικός θα γίνει τη Δευτέρα στην έδρα του Ολυμπιακού. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το αυριανό φιλικό με την Ιταλία στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 και τοπικά έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: στο πάρει. Σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε κατά λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το μεταναστευτικό, καθώς από τις 6.30 χθες το πρωί έως τις 6.30 σήμερα 287 άνθρωποι έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης, είτε με αποβιβάσεις λέμβων σε παραλίες είτε με επιχειρήσεις διάσωσης, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση στο λιμενικό και τις αρχές. Οι περισσότερες αφίξεις καταγράφονται στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Το παλιοκταίο στο κακό όρος εν τω μεταξύ φαίνεται να αποτελεί την οριστική επιλογή του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας και καταγραφής μεταναστών μετά την αυτοψία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου με υπηρεσιακά στελέχη. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το σοβαρό περιστατικό με το φορτωμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο. Με επίσημη δήλωση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γεώργη Τύχη. Ο Ουκρανός αξιωματούχος αποδίδει την παρουσία του Ουκρανικού ντρόουν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων, οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Το Ηράκλειο και τα Χανιά συγκαταλέγονται στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου εξαιτίας της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και για περίπου μία εβδομάδα θα παραμείνουν κλειστές η οδός Μινά Γεωργιάδη από την Παρασκευοπούλου έως τη Σκλαβοκάμπου, καθώς και το τμήμα της Σκλαβοκάμπου έως τη Μεγάλου Αλεξάνδρου λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Παράλληλα, από τις 9 του μήνα θα ξεκινήσουν εργασίες στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Δημοκρατίας από τη διασταύρωση με την οδό Καλαμά έως τη Λεωφόρο Παπανδρέου, με το συγκεκριμένο τμήμα να παραμένει κλειστό για περίπου μία εβδομάδα. Η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου της Λεωφόρου Δημοκρατίας θα διεξάγεται κανονικά. Κλειστή θα παραμείνει η οδό Σαβέροφ από τη συμβολή της με την οδό Παιδιάδος έως τη συμβολή με την οδό Εύαν στη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου. Λόγω εργασιών αναβάθμισης του οδοστρώματος. Σύμφωνα με το Δήμο Ηρακλείου, την πρώτη μέρα θα πραγματοποιηθεί φρεζάρισμα της παλιάς ασφάλτου και τη δεύτερη θα ακολουθήσει η διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν τα ξημερώματα των Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς οι αρχές των δύο κρατών του Περσικού κόλπου ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Οι εξελίξεις σημειώνονται λίγες ώρες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

0: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Χρήστα, βουλθά, ενέκεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

κάτι τρέχει και ο κόσμος σκέφτια έχει. Το παράθυρο δε βάζει και η βρύση μας δε στάζει. Στην κρεμάστρα το φουστάνι μοναχό του σκέρτσα κάνει, κι ο παλιός μας ο καθρέφτης τρεις φορές κοιμεται.

έχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια, φρονιμέψαν τα κορίτσια κι οι γριές κάνουν καπρίτσια. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε

και το σύννεφο δε βρέχει. Ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια, φρονιμέψαν τα κορίτσια κι οι γριές κάνουν καπρίτσια. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν βρέχει. Ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Νέα κρίση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις σε χώρες του κόλπου μετά από αμερικανική επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως βομβάρδισε εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν αφού κατέριψε 4 drones τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον απειλούσαν την πολιτική ναυτιλία στην περιοχή του κόλπου. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τα ξημερώματα των Μπαχρέιν και το Κουβέιτ καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυράβλους και drones. Σε άλλες ειδήσεις, το πρώτο αιματολογικό καρδιολογικό εξωτερικό ιατρείο κλονικής αιμοποίησης στην Ελλάδα ξεκινά τη λειτουργία του στο Παγνί, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το νέο εξωτερικό ιατρείο θα λειτουργεί στο πλαίσιο των τακτικών πρωινών ιατρείων του νοσοκομείου και θα επικεντρώνεται στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων. Τη σύμβαση μίσθωσης 40 ετών για την αξιοποίηση του ιστορικού ξενία Καρτερού στο Ηράκλειο, ολοκληρώνοντας τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, υπέγραψε η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου. Ανάδοχος αναδείχθηκε το σχήμα Γαλάζιο Καρτερός Ήλιος ΕΠΕ και Village Planning με ετήσιο μίσθωμα 715.000 ευρώ. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα, για τους οποίους, όπως είπε, μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό, εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κενό εκπροσώπησης στο χώρο της κέντρο-δεξιάς, ενώ άσκησε έντονη κριτική στη σημερινή πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Την έναρξη μιας πιο δυναμικής πολιτικής πορείας σηματοδότησε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει το στίγμα της στρατηγικής του κόμματος. Στη σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρεται η σκληρή μάχη για το μέλλον του κόμματος. Προηγήθηκε η σφοδρή εσωκομματική αντιπαράθεση στη χθεσινή θυελλώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, στη διάρκεια της οποίας ο Σοκράτης Φάμελος προέκρινε τη στήριξη του πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το στρατόπεδο Πολάκη Παπά επιμένει στην αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται πλέον το ακατάσχετο όριο για τους τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών από τα 1.250 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 68-58 τον Ολυμπιακό και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Basket League. Ο τρίτος τελικός θα γίνει τη Δευτέρα στην έδρα του Ολυμπιακού. Στο Ηράκλειο, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου με το αυριανό φιλικό με την Ιταλία στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 26 και τοπικά έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
0: Center. Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
6: Δρομολόγια. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Λιονάκης.
7: Αγαπητοί αγροτές του Ράδιο Κρήτη, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ πολύ την οδήγησή σας. Ζώνη, κράνος, φροντίδα για τα παιδιά σας. Το τηλέφωνο να μην ξεχάσω. Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη. Κάθε φορά που ξεκινάει την εκπομπή τον θυμάμαι τις παροτρήσεις του. Και όχι μόνο και άλλα πολλά, αλλά κυρίως αυτά τα βασικά. Να πω και μια κουβέντα για την προτεραιότητα και τις διαβάσεις των πεζών. Χθες είχαμε ένα θανατηφόρο επίσης πάνω στην Θησαίος. Ένας δρόμος ο οποίος έχει όριο 30 χιλιόμετρα. Το παλικάρι δυστυχώς κινούμενο με απίστευτη ταχύτητα και η πεζή να κάνει μπρος-πίσω, περνάω δεν περνάω. Συγκρούστηκε με την πεζή και μετά από 100-150 μέτρα, φανταστείτε ταχύτητα κλπ. Δυστυχώς διαμελίστηκε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε. Και εν πάση περιπτώσει θα πούμε πολλά σε επόμενη εκπομπή για το πώς δεν ξέρουμε να περπατάμε, αλλά κυρίως να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν βρε αδερφέ πλησιάζει σε διάβαση πεζών, η υποχρέωσή σου είναι, περνάει δεν περνάει κάποιος, να ανακόψει ταχύτητά σου. Και θα μπω στο θέμα μας άμεσα, γιατί έχουμε ένα καλό φίλο φιλοξενούμενο σήμερα της εκπομπής μας, το κύριο Μανολιούδη το Στέλιο, γεωλόγο. Καλημέρα κύριε Μανολιούδη, καλώς μας βρήκες. Να συζητήσουμε ένα ιδιαίτερα έτσι παράξενο θέμα που δεν έχει ξαναθυγεί, πιστεύω. Όχι πιστεύω, είμαι βέβαιος, σε μέσο εδώ στην Κρήτη ποτέ. Και θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για την άσφαλτο και τους δρόμους. Και είχα ζητήσει να έχουμε και τον κύριο Σκουλά, τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων. Α, ωραία. Έχουμε γραμμή πρώτα. Θα πάμε στη γραμμή μας. Ελάτε, καλημέρα. Να πάμε στη γραμμή μας πρώτα και μετά θα τα πούμε. Ελάτε. Ναι. Καλή σας μέρα.
8: Βοήθειά σας.
7: Αμήν.
8: Σας παρακαλώ.
7: Ελάτε.
8: Όταν σε προσπερνάνε από δεξιά.
7: Ναι.
8: Και τρακάρεις από δεξιά. Ποιος θέλει. Υπάρχει νόμος, γιατί προχθές πήγαινε ένα μηχανάκι.
7: Ο μόνος λόγος που προσπερνάει.

0: Άμμο δεξιά είναι όταν ο μπροστά μας έχει εκδηλώσει με φλας, ενώ επιτρέπεται και υπάρχουν περισσότερες της μιας λωρίδας κυκλοφορίας, υπάρχουν περισσότερες λωρίδες και έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να στρίψει αριστερά. Τότε μπορούμε να προσπεράσουμε. Η κίνηση στίχους εντός της πόλεως, όταν υπάρχουν περισσότερες από δύο λωρίδες, επιτρέπεται σε στίχους. Και δεν θεωρείται υπ' αυτή την προϋπόθεση προσπέρασμα. Έτσι κάπως είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
1: Μπράβο, γιατί εμένα μου είπε ο κύριος με τη μηχανή ότι υπάρχει, λέει, νόμος πια να προσπερνάμε από δεξιά, ενώ του είχα αφήσει από την αριστερή μου μεριά. Και του λέω, με συγχωρείτε, λέω, δεν το γνωρίζω, λέω, αν υπάρχει νόμος.
0: Η διήθηση, η κίνηση ανάμεσα σε οχήματα για τις μηχανές, εφόσον η ταχύτητα είναι μέχρι 30 χιλιόμετρα, επιτρέπεται από τον Ιούνιο πέρυσι. Έχει αλλάξει αυτό. Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλή σας μέρα. Επίσης ευχαριστώ. Θα πούμε πολλά για αυτό το ζήτημα. Οκ, δεν πειράζει. Θα ήθελα να πω, ήθελα και τον κύριο Σκουλά, αλλά δεν πειράζει, αν μπορέσουμε και τον βρούμε, έχει καλώς. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μανολιούδη για το θέμα που έχουμε. Αφού θυμηθώ να σας πω κάτι, ή μάλλον θα το αφήσουμε για μετά να μην χάνουμε χρόνο, γιατί είναι πολύτιμος. Στέλνει μου καλημέρα. Γεωλόγος, όπως είπαμε, και ήθελα, επειδή βλέπουμε καθημερινά να γίνονται παρεμβάσεις στο δρόμο και τώρα περιμένουμε να φτιάξουμε και το ΒΟΑΚ και κατασκευάζεται στην περιοχή του Λασιθίου, ήθελα να μιλήσουμε για το τι είναι, από τι συντίθεται και τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα, το σκούρο, το μαύρο ή άσφαλτος που λέμε, πάνω στο οποίο πατάνε τα οχήματά μας, πάνω στο οποίο στηρίζεται η επαφή μας με το δρόμο. Τι είναι η άσφαλτος, τι είναι αυτό το πράγμα που συζητάμε, να δώσουμε έτσι μια πρώτη εικόνα.
2: Η άσφαλτος είναι ένα μείγμα που έχει μέσα και αδρανή υλικά, τα οποία η ποιότητά τους καθορίζει την ποιότητα του οδοστρώματος. Mm-hmm. Θα έλεγα όμως να δούμε καλύτερα το ζήτημα ολισθηρότητα.
0: Θα το δούμε αυτά όλα. Διότι υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, τι άσφαλτο θα παράγουμε προκειμένου θα φτιάξουμε, θα βάλουμε σε ένα οδόστρωμα, σε ένα δρόμο που έχουμε χαράξει, ναι, προκειμένου να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια του εποχούμενου, του οποιοδήποτε εποχούμενου, του οποιοδήποτε οχήματος, ούτως ώστε να κρατηθεί καλύτερα στο δρόμο. Υπάρχουν ποιότητες δηλαδή.
2: Φυσικά, αλλά θα έλεγα να δούμε πρώτα το πρόβλημα για να δούμε τη λύση.
0: Πάμε να το δούμε.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας σοβαρότερος παράγοντας ατυχημάτων είναι η ολισθηρότητα. Είναι γνωστό.
0: Προφανώς.
2: Οπότε, δηλαδή, όταν έχουμε πρωτοβρόχια κλπ, έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα. Μάλιστα, μία δεκαετία που πήγαινα το δρόμο το ΒΟΑΚ μέχρι Σίσες, κάθε φορά που έβρεχε, στην αρχή ειδικά, επειδή υπάρχει λάσπη, πάντα ο τρόμος ήταν τι θα συναντήσω στην επόμενη στροφή.
0: Σωστά.
2: Και μάλιστα πάρα πολλά περιστατικά και θανατηφόρα. Άρα, ένας παράγοντας, ο βασικότερος παράγοντας ατυχημάτων είναι η ολισθηρότητα. Το ζήτημα είναι πώς αυτή η ολισθηρότητα μπορεί να μειωθεί με το ζήτημα που...
0: Μιλάμε για την απώλεια ελέγχου.
2: Ακριβώς.
0: Του οχήματός μας εξαιτίας του ότι γλιστράει ο δρόμος.
2: Να εξηγήσω.
0: Πάντα λίγο. Όλοι οι δρόμοι γλιστράνε. Ή υποσυνθήκες έχει να κάνει με την ποιότητα του οδοστρώματος.
2: Πρέπει να δούμε καταρχήν το ρόλο του νερού και των ρήπων που πέφτουν πάνω στην άσφαλτο.
0: Ωραία.
2: Και τι είναι αυτό η άσφαλτος, θα έλεγα να το δούμε λίγο πιο μετά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι, αν χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα, μάλλον ό,τι άσφαλτο και να χρησιμοποιήσουμε, υπάρχουν δύο παράμετροι, η μακροτραχύτητα και η μικροτραχύτητα. Δηλαδή, μακροτραχύτητα είναι, αν θέλετε, οι επιφάνειες που υπάρχουν ανάμεσα στους κόκκους του αδρανούς, ανάμεσα δηλαδή στους διαφορετικούς κόκκους του αδρανούς, και η μικροτραχύτητα είναι οι ραβδόσεις που υπάρχουν πάνω στο ίδιο το αδρανή.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, όταν μιλάμε για αδρανή, εννοούμε το σκληρό υλικό με το οποίο θα αναμειχθεί η άσφαλτος, ακριβώς, προκειμένου να έχουμε. Ακριβώς. Από τι μπορεί να είναι αυτό το σκληρό υλικό?
2: Αυτό συνήθως, ή μάλλον οι προδιαγραφές.
0: Είναι πέτρα, είναι...
2: Πέτρα, πέτρα ή...

0: οι σκορίες.
1: Τι είναι οι σκορίες?
0: Οι σκορίες είναι τα υπογείματα από, από την παραγωγή σιδήρου, mm-hmm. τα οποία χρησιμοποιούν τελευταία.
1: Θράψματα, ας πούμε.
0: Θράψματα σιδήρου, τα οποία δημιουργούν βέβαια μια οντισιδηρότητα, αλλά δημιουργούν και μεγάλη φορά στα ελαστικά, περίπου 25
1: ετών.
0: Και βαριά μέταλλα στην ατμόσφαιρα, αλλά η λήψη άλλων, ας πούμε, υλικών.
1: Χρησιμοποιούμε τις σκορίες, τα υπολείμματα δηλαδή των χαλιβουργίων.
0: Ακριβώς. Τώρα, υπάρχουν φυσικά πετρώματα. Ναι. Με κατάλληλες προδιαγραφές που είναι μετρήσιμες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να μειώσουν τι? Καταρχήν το νερό πάνω στην άσφαλτο. Είναι κρίσιμο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή το νερό δημιουργεί, εάν λιανθεί, αν δεν είναι κατάλληλο το πέτρωμα και λιανθεί, δηλαδή
1: γρήγορα,
0: καθώς
1: κυλάει πάνω τροχός,
0: καθώς τα λάστιχα
1: λιένει την επαφή, επιφάνεια. Ωραία.
0: Εάν υπάρχει, αν δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές που θα δούμε παρακάτω, τότε λιένεται και γίνεται τζάμι, γίνεται γυαλί. Να το πούμε έτσι. Εκεί λοιπόν δημιουργείται ένα ημένιο νερού, το οποίο εμποδίζει την επαφή με το λάστιχο.
1: Και αυτό ανάμεσα στην άσφαλτο, τη λιασμένη και το ελαστικό, ακριβώς, μπαίνει το νερό, και άμα τρέχεις και με μεγάλη ταχύτητα, δεν προλαβαίνουν τα κακά λάστιχα που συνήθως έχουμε να πάρουν το νερό από την επιφάνεια και ακριβώς να το διώξουν. Αλλά πατάει πάνω και αν πατήσουμε κανένα φρένο, χαθήκαμε.
0: Άρα λοιπόν τι θέλουμε.
1: Άρα τι θέλουμε, ναι. Ποιο είναι το ζητούμενό μας?
0: Στα τελευταία 3-4 εκατοστά, στα πάνω-πάνω 3-4 εκατοστά του δρόμου,
1: ναι,
0: να βάλουμε κατάλληλες ψηφίδες ή δυνατών φυσικών υλικών. Ναι. Δηλαδή, υλικά τα οποία θα έχουν και σκληρά και μαλακά πετρώματα μέσα. Που σημαίνει ότι καθώς διένονται τα μαλακά, τα σκληρότερα μένουν, ας το πούμε, προεξέχουν, δεν διένονται τόσο γρήγορα και δημιουργούν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το φρενάρισμα, δηλαδή το να σταματήσει.
1: Βρίσκει αντίσταση, η τριβή είναι.
0: Ακριβώς. Και το δεύτερο είναι αυτή η μικροτραχύτητα που λέγαμε πριν, παίρνει το νερό και το διώχνει. Άρα δεν αφήνει να δημιουργηθεί. Σπάει δηλαδή αυτό το ημένιο του νερού. Και έτσι διευκολύνει την επαφή του ελαστικού με τον άσφαλτο. Με αποτέλεσμα να έχουμε περίπου 60%, αν θυμάμαι καλά, δυνατότητα καλύτερης πέδησης σε υγρό οδρόστρωμα. Δηλαδή.
1: Αν όταν έχουμε, είναι βρεγμένο το οδόστρωμα, θα φρενάρουμε ευκολότερα και θα κινητοποιήσουμε γρηγορότερα το όχημά μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στέλνω μισό λεπτό να ακούσουμε κάποιον κύριο που θέλει να μιλήσουμε. Ναι, ελάτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Εγώ ήθελα να δώσω συγχαρητήρια καταρχάς στον κύριο αυτόν που μιλάει. Είναι πράγματι γνώστης.
1: Συγχαρητήρια στον κύριο. Δεν ξέρω, έχετε ακούσει, Στέλιο, τον ακροατή μας?
0: Δεν τον ακούω πολύ.
1: Α, δεν έχουμε. Ναι.
0: Εντάξει, μου μεταφέρω
2: στην ίδια. Γνώσεις, πραγματικά.
1: Ο κύριος λέει να μεταφέρουμε στα συγχαρητήρια. Ακούγεται?
0: Ακούγεται.
1: Ωραία, ναι. Να επαναλάβετε αν έχετε την καλοσύνη.
2: Συγχαρητήριά μου στον κύριο αυτόν, διότι είναι πράγματι γνώστης. Είμαι άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύω κάθε εβδομάδα στο εξωτερικό. Σας λέω λοιπόν κάτι. Αυτά που λέει ο κύριος, αυτά δεν πρόκειται να γίνουν στην Ελλάδα ποτέ. Εγώ ταξιδεύω και περνάω από Ελβετία χειμώνα καλοκαίρι σε όλους τους δρόμους της Ευρώπης. Μέχρι το Κυρίνια πάω, Ρωσία επάνω. Λοιπόν,
1: κατάλαβα.
2: Σας λέω κάτι.
0: Μα για να γίνουν τα λέμε.
2: Κάθε κομμάτι.
1: Δεν κάθε, συναντάτε. Ναι.
2: Κάθε επικινδυνότητα στο δρόμο υπάρχει ειδικό άσφαλτο. Ειδικά ακόμα στην Ελβετία, σε κάθε στροφή, όταν τρέχει χειμώνα, καλοκαίρι, οτιδήποτε, υπάρχει τσαίλι σχεδόν στο δρόμο, όχι σχεδόν άσφαλτο, αλλά ένα αγκαθωτό. Το οποίο είναι για να μην έχει ολισθηρότητα.
1: Και να κρατάει.
2: Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, διότι εδώ στην Ελλάδα κοιτάζει ποιος θα πάρει πιο πολύ προμήθεια από τον πολιτικό. Ο πολιτικός παίρνει, πληρώνει για να πάρει στην τσέπη του. Αυτά είναι τα κονδύλια στην Ελλάδα. Και μην μας λένε, ας λένε ο άνθρωπος αυτός, μην τα λέτε. Διότι δεν πρόκειται να εφαρμοστούν ποτέ στην Ελλάδα.
1: Επειδή δεν ξανακούστηκαν, δημόσιος λόγος δεν έχει αρθρωθεί από ό,τι ξέρω ποτέ στη χώρα. Εγώ τουλάχιστον από τα 40 χρόνια που ασχολούμαι δεν έχω πάρει είδηση να ξανασυζητάμε για αυτό το θέμα. Εγώ σας ευχαριστώ που επιβεβαιώνετε ότι υπάρχουν συνθήκες τέτοιες που μπορεί να καταστήσουν τη μετακίνησή μας ασφαλέστερη. Ναι.
2: Και δεν έχω ισχυρότητα ποτέ.
0: Και αυτό,
2: εδώ ναι, ναι, 30 και 40 σκοτώνται.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αυτό περιγράφουμε και μάλιστα αυτό που μόλις είπατε για τα επικίνδυνα σημεία. Θα μιλήσουμε αμέσως παρακάτω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν,
0: να πάμε στα ειδικότερα ζητήματα.
1: Ευχαριστούμε τον φίλο. Ευτυχώς ταξιδεύουν κάποιοι έξω, γιατί όντως έχουμε βέβαια και, και στα εθνικά μας δίκτυα, πρέπει να πω, στους αυτοκινητοδρόμους. Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει από την παλιά κακή ποιότητα των οδοστρωμάτων. Για το νησί μας πάντως δεν συζητάμε. Εδώ η κατάσταση πραγματικά είναι τραγική. Έτσι. Με εξαίρεση κάποιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, θυμάμαι, το έχω πει και άλλες φορές, Αχλάδα, Αγία Πελαγία μέχρι Φόδελε, είχαμε κατά μέσο όρο 3 νεκρούς κάθε χρόνο. Από τότε που πήγαμε και βάλαμε ένα καλύτερο οδόστρωμα, και αυτό πρέπει να το βλέπουμε. Έχεις μια εικόνα, δεν έχουμε νεκρό. Στέλιο, έχεις μια εικόνα, δύο πράγματα. Είναι τόσο μεγάλη, και ας μπούμε σε διαδικασία, ίσως δεν είναι δικιά μας δουλειά, είναι τόσο μεγάλη η διαφορά κόστους για να μπει ένα οδόστρωμα τέτοιο, το οποίο θα πληρεί προδιαγραφές υψηλής αντιολισθηρότητας?
0: Λοιπόν, ωραία. Να πούμε ακριβώς.
1: Και είναι μετρήσιμη η αντιολισθηρότητα?
0: Ναι, βεβαίως, αυτό ακριβώς.
1: Πώς,
0: υπάρχουν τρεις παράμετροι οι οποίοι μας λένε αν ένα πέτρωμα είναι κατάλληλο ή όχι.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι το λεγόμενο PSV, που είναι ο κρίσιμος δείκτης, δηλαδή ο δείκτης λίανσης.
1: Δηλαδή, πόσο εύκολα θα λιανθεί.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Πόσο, ένα είναι αυτό.
0: Πόσο πολύμικτο είναι το πέτρωμα με διαφορετική σκληρότητα, με μια διαφορά, ας πούμε, περίπου 2 βαθμούς της κλίμακας μόση.
1: Ναι, απλά δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος, να το πάμε λίγο
0: τέλος
1: λαϊκά.
0: Πάντων, ναι.
1: Πόσο γρήγορα. Αλλιώς, με άλλο τρόπο.
0: Αυτό λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει.
1: Αυτή είναι η μέτρηση.
0: Αυτή είναι μία μέτρηση.
1: Θα μας δείξει πόσο θα είναι και πιο ανθεκτικά,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Τα
0: αυτό είναι μία μέτρηση, γιατί δεν φτάνει μόνο αυτή. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε κόκκους μικρότερους από 5 χιλιοστά, σκληρότερους, χαλαζίας ας πούμε, και μαλακότερους, οι οποίοι θα φθύρονται και η αντιολισθηρότητα και η παροχέτευση του νερού θα δημιουργείται ακριβώς από τα κανάλια που θα μένουν και από τα μπιμπίτια που θα προεξέχουν. Να το πω έτσι.
1: Υπήρχε η αίσθηση, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί παρά το ότι λέω ότι ασχολούμαι τόσα χρόνια, είχα την εντύπωση ότι εδώ, ας πούμε, που πρότεινα στον κόσμο να δει ότι δεν πιάνει νερό εκεί το κομμάτι που βάλαμε από Παπαναστασίου μέχρι κάτω, είχα την αίσθηση ότι γίνεται μια απορροή, ρε παιδί μου, ότι έχει κάτι και το ρουφάει κάτω. Εσύ μου λες ότι μένουν αυλακώσεις, ας το πούμε, πάνω, ναι, που ναι, διαχέεται, ναι, ναι. Φεύγει το νερό.
0: Ναι, δύο πράγματα. Το ένα είναι μένουν αυλακώσεις στην ψηφίδα,
1: ναι,
0: ξεχωριστά, αλλά και ανάμεσα στις ψηφίδες. Και οι γωνιώδεις ψηφίδες, να το πούμε έτσι,
1: ναι,
0: έχει σχέση με τη δεύτερη μέτρηση, που είναι η συνεκτικότητα του πετρώματος που μετριέται με το λεγόμενο Los Angeles.
1: Το Los Angeles, ναι, αυτό το
0: να πούμε στο προηγούμενο, το PSV, συνήθως πρέπει να είναι πάνω από 60,
1: ναι,
0: η μέτρηση, για να πούμε, ή 62 για τα δύσκολα μέρη, όσον αφορά δρόμους με πολύ μεγάλη κυκλοφορία, όπως είναι ο ΒΟΑΚ. Πάνω από 55 στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Και τέλος πάντων, εάν δεν υπάρχει, σίγουρα πάνω από 50, για να πούμε ότι έχουμε κάτι να
1: ενδιαφέρον
0: δουλεύει,
1: και που μπορεί να αποδίδει.
0: Αυτό λοιπόν το ένα. Συγγνώμη. Το δεύτερο στοιχείο του πετρώματος είναι να είναι συνεκτικό, να μην σπάζει εύκολα, να μην χαλάει εύκολα. Αυτό λοιπόν μετριέται με το Los Angeles. Δηλαδή βάζουμε φερρυπίν κόκκους του πετρώματος 10,
1: ναι, ναι,
0: 11 έως 14-15 μέσα σε ένα κύλινδρο, βάζουμε και 11 μπάλες και αρχίζουμε να το περιστρέφουμε 500 περιστροφές.
1: Αχα.
0: Και βλέπουμε πόσο φαγώνεται,
1: πώς συμπεριφέρεται,
0: και αυτό το ποσοστό
1: μας δίνει το φάγωμα που θα υποστεί από
0: ακριβώς
1: την κύληση των οχημάτων.
0: Ακριβώς. Επί της 100, δηλαδή εδώ θα πρέπει.
1: Και όσο ψηλότερο ο Los Angeles, τόσο πιο ανθεκτικό είναι?
0: Όχι. Επί της 100 είναι η φθορά, δηλαδή ζυγίζομαι μετά,
1: ναι,
0: το τι έμεινε.
1: Α, και βλέπουμε πόσο χάσαμε.
0: Πόσο χάθηκε.
1: Να πάμε να ακούσουμε φίλο όμως,
0: ναι, ναι,
1: που έχουμε γραμμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλή σας μέρα, ελάτε.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
3: Ακούω σήμερα με ενδιαφέρον πολύ αυτή την εκπομπή.
1: Να σε καλά.
3: Και ήθελα να προσθέσω σε αυτά που λέει ο
1: κύριος Μανολιούδης,
3: αγιολόγος.
1: Καλά ενημερωμένος, έτσι.
3: Η υπόθεση όλων αυτών για να ισχύουν είναι ότι και οι εργολαβίες οι οποίες κατασκευάζουν τα οδοστρώματα, δηλαδή αυτών των καλών υλικών, εάν δεν έχουμε κρίση κατά μήκος του δρόμου και κατά τα πλάγια, ούτως ώστε με την πρώτη βροχή να ξεπλένεται όλη αυτή η γλίτσα μικροτεμαχίδια από
1: τα σωματίδια που μένουν, αυτό που είπαμε,
3: αλλά και των ελαστικών και τη σκόνη
1: που αφήνουν πάνω και τη σκόνη, σωστά,
3: ούτως ώστε με την πρώτη βροχή να ξεπληθεί και να γίνει υγιεινές και σαν να έχουμε ένα πρωτογενές υλικό. Και βλέπουμε στους δρόμους μέσα ότι όχι μόνο αυτά δεν ισχύουν, αλλά ολόκληρα ξεφλουδίσματα οδοστρώματος πάνω στο παλιό, το καινούριο, και όμως δεν υπάρχει κλίση ούτως ώστε να φεύγουν τα νερά, αλλά πολλές φορές έτσι που τρέχουμε είναι σαν να διανύουμε ένα μικρό ποταμάκι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ. Και άλλη γραμμή, πάμε, και άλλη γραμμή. Ελάτε. Ναι, να ακούσουμε το φίλο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Μανώ, είσαι ο Κορνιδάκης από τη Βιάνο.
1: Καλημέρα, γεια σου Μανώ.
0: Θα σου κάνω μια σύντομη
1: εσύ στη Βιάνο. Του... Ναι, να πάμε, να πάμε. Ναι. Έλα, έλα λοιπόν, Μανώ. Είναι τεχνικός ο κύριος που μας μιλάει. Ναι.
0: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχα κάνει μια εκδρομή. Ναι. Κάπα υπηρετική Ελλάδα, δεν θα σου πω ούτε για την Ιωνία ούτε για την Ολυμπία Οδός.
1: Ναι.
0: Για την ασφάλεια που ένιωθα τότε, ναι, με έπιασε, ναι, βροχή, ήμουνα με τη μηχανή. Τότε με έπιασε βροχή με 130 χιλιόμετρα. Τα προπορευόμενα αυτοκίνητα δεν μου πετούσαν σταγόνα βροχής πάνω μου.
1: Μια παροή που έλεγε ο κύριος Μανολιούδης.
0: Έτσι, ακριβώς. Θα σου πω ότι έμεινα μια βραδιά σε Ιωάννινα και την άλλη μέρα ταξίδεψα για Κόνιτσα. Μου λέγανε λοιπόν όλοι αυτούς που γνώρισα το βράδυ, αυτοί που γνώρισα το βράδυ, ότι πρόσεχε, είναι πολύ κακό το δρόμο, πρόσεχε γιατί είναι κακό ο δρόμος, είναι κλειστά τα κομμάτια, είναι κακό το τάπητος τα λοιπά. Γιάννη, σε πληροφορώ και μπορεί να το επιβεβαιώσει όποιος έχει πάει, ότι επειδή σε έμπαινα σε επαρχιακό οδόστρωμα, δεν έφευγα από τις μεγάλες, από τις μεγάλες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε πληροφορώ ότι ο τάπητας, η ποιότητα του οδοστρώματος που είδα στο επαρχιακό κομμάτι τους, δεν το έχουμε εδώ στο καλύτερο κομμάτι, στους καλύτερους δρόμους μας.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ. Και επειδή είσαι αντίληψη σαν τεχνικός...
0: Και κλείνω, κατέβηκα εδώ και φοβόμουν από το λιμάνι να έρθω στη Βιάνο.
1: Στη Βιάνο πάτε καλά λοιπόν.
0: Αυτό.
1: Να σε καλά.
0: Σας ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια κουβέντα, όχι, να πάμε κατευθείαν, ναι. Λοιπόν. Θα ξεκουραστούμε 2-3 λεπτά και θα επανέλθουμε.
2: Θα δώσουμε τις τιμές για το Λος Άντζελες.
1: Θα πούμε τι γίνεται και θα, ναι, θα ήθελα να συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε αν εδώ το νησί μας μπορεί να μας παρέχει πρώτη ύλη για να έχουμε ένα ποιοτικό οδόστρωμα. Θα το δούμε και αυτό.
2: Εντάξει.
1: Για πάμε, πάμε. Έλα.
3: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
6: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
7: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς. Δίπλα σας.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Φίλους, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα ξανά. Εδώ είμαστε στην εκπομπή στα δρομολόγια στο Ράδιο Κρήτη, στο 101,5 είστε συντονισμένοι. Η αφεντιά μου Γιάννη Τζιωνάκη στο μικρόφωνο, ο Αντώνης ο Γεννεράκης, ο καλός φίλος στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα έχουμε μια. Έχω χαρά γιατί φιλοξενώ στο στούντιο έναν καλό φίλο, τον Στέλιο του Μανολιούδη, γεωλόγο, για μια αναφορά η οποία σπανίως γίνεται. Συζητάμε για το τι γίνεται, τι είναι αυτό. Το πράγμα που πατάει πάνω το αυτοκίνητό μας, οι ρόδες του αυτοκίνητου μας. Τι είναι το οδόστρωμα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στον Αντώνη. Ολισθηρόμετρο, Αντώνη μου, που βλέπω και φωτογραφία εδώ, τα είχε φαίνεται ο στρατός παλιά. Εσύ είσαι παλιός γνώστης και ξέρεις από αυτά τα τεχνικά ζητήματα κλπ. Κωστή μου, καλημέρα. Θα μιλήσουμε για τα σκαψίματα που γίνονται καλά. Καλημέρα Γιώργο. Υπάρχει η ανάγκη να ξεκινήσουμε αυτή την ερώτηση. Συγχαρητήρια, λέει ο καλός φίλος ο Αντώνης. Συγχαρητήρια στην εκπομπή και στον κύριο Μανολιούδη. Μήπως γνωρίζει να μας πει αν η αντιολισθηρότητα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι διαφορετικά στην πόλη από εκείνα των εθνικών οδών.
2: Αυτό που ξέρουμε, η προδιαγραφή.
1: Έχει να κάνει με. Είναι θέματα μελέτης, δηλαδή τι είναι αυτό, τι υλικά θα
2: είναι
1: βάλουμε.
2: Θέμα προδιαγραφή.
1: Ποιος αποφασίζει τι υλικά θα βάλουμε κάπου.
2: Υποθέτω.
1: Η μελέτη, η τιμή, το κόστος, τι.
2: Ναι, ναι. Καταρχήν ο μελετητής.
1: Η ευκολία εξέβρισης του καλύτερου.
2: Όλα παίζουν ρόλο, αλλά πρώτα να δούμε το κομμάτι προδιαγραφές. Προφανώς ο ΒΟΑΚ έχει άλλες προδιαγραφές όπου είναι.
1: Άρα μεγαλύτερες ανάγκες αντιολισθηρότητας.
2: Δηλαδή θέλουμε PSV παράδειγμα. Πάνω από 60 και για τις δύσκολες θέσεις πάνω από 62.
1: Στροφές δηλαδή και
2: ναι,
1: λοιπά.
2: Ναι, στροφές και σημεία που χρειάζεται πέδηση, δηλαδή
1: ναι,
2: κόμπους
1: ναι,
2: και λοιπά.
1: Ναι.
2: Μες στην πόλη τώρα το PSV μπορεί να πάει στο 55, ναι. Άρα να μειώσουμε.
1: Επειδή οι ταχύτητες είναι χαμηλότερες. Για πάμε να συνεχίσουμε,
2: τώρα,
1: νομίζω απαντήσαμε.
2: Σε ό,τι αφορά το θέμα στην Ελλάδα υπάρχει αρκετό υλικό.
1: Ναι, ρωτούσα πού βρίσκουμε υλικά.
2: Ναι, να απαντήσουμε
1: ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό. Πρώτα το εξής. Πώς διαπιστώθηκε ότι τα
1: ναι, ότι βοήθεια, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Πριν χρόνια, το οποίο χρησιμοποιείται, έγινε μια έρευνα στην Αγγλία, μάλλον το Κέντρο Ερευνών Οδών και Οδοστρωμάτων.
1: Σωστά.
2: Πήρε λοιπόν 55 επικίνδυνες θέσεις, περίπου 400 μέτρα μέσο μήκος, η κάθε μία. Και επί 2 χρόνια και 2 μήνες. Γινόταν μέτρηση των ατυχημάτων χωρίς να υπάρχει αντιολισθηρότητα. Mm-hmm. Έβαλαν λοιπόν σε αυτά τα σημεία υλικά κατάλληλα, αντιολισθηρά, και μέτρησαν για 2 χρόνια και 8 μήνες
1: την
2: τα
1: απόδοση.
2: Ατυχήματα.
1: Mm.
2: Πολύ καλό σαν
1: δείγμα. Ναι.
2: Τι βγήκε. Βγήκε λοιπόν ότι είχαμε ατυχήματα λόγω λύσης 723, τα οποία έγιναν 130 μετά. 82%.
1: Απίστευτη
2: πολλά
1: μήνυση.
2: Από τα οποία ήταν θανατηφόρα.
1: Να το ακούσουν αυτοί που με ακούν και φωνάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι η επένδυση σε αυτά τα πράγματα, στην οδική ασφάλεια και ένα μείζον ζήτημα οδικής ασφάλειας είναι η αντιολισθηρότητα του δρόμου, η επένδυση στην οδική ασφάλεια έχει απίστευτη ανταποδοτικότητα. Όταν μειώνεις 80% την έξοδο των οχημάτων, την απώλεια ελέγχου οχημάτων και τους θανάτους ως εκ τούτου, έτσι είναι μεγάλη υπόθεση και είναι μεγάλο και οικονομικό μέγεθος μεγάλο. Γλιτώνεις απίστευτα πράγματα.
2: Ακριβώς. Έτσι, κόστη. Πάμε τώρα στο κόστος και την Κρήτη.
1: Α, να έρθουμε στα δικά μας, αυτό που λέγαμε, να έχουμε μια εικόνα.
2: Πάμε λοιπόν τώρα, θέλουμε κατάλληλα πετρώματα, έτσι, τα οποία να έχουν και να διατηρούν τη μικροταχύτητα. Δηλαδή πετρώματα να αποτελούνται από διαφορετικά ορυκτά
1: η σύνθεσή τους, ναι.
2: Η Κρήτη λοιπόν έχει πάρα πολλά τέτοια πετρώματα που σημαίνει ότι εφόσον αξιοποιηθούν σίγουρα μπορούν και θα καλύψουν τις ανάγκες και όχι μόνο της Κρήτης. Άρα θα μειώσουν και το κόστος
1: της μεταφοράς.
2: Ακριβώς, το κόστος του υλικού και άρα θα μπορεί να χρησιμοποιείται παντού με ένα κόστος, θα έλεγα, κοντά, όχι ακριβώς του αδρανούς, του ασβεστολιδικού αδρανούς, ναι, αλλά κοντά σε αυτό το κόστος. Συγγνώμη. Και το λέω αυτό, συγγνώμη, το λέω αυτό γιατί και η θράψη ενός τέτοιου πετρώματος είναι λίγο ψηλότερη, γιατί
1: θα κοστίσει περισσότερο να το σπάσεις.
2: Δεν είναι πολύ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό που είπες προηγουμένως, αδρανές ασβέστ, πώς το είπες?
2: Ασβεστολιθικά.
1: Αυτά χρησιμοποιούμε τώρα.
2: Αυτά που χρησιμοποιούμε για μπετόν και για.
1: Ναι, βάζουμε και στο.
2: Είναι ασβεστόλιθος ή δολομητικός ασβεστόλιθος, το οποίο όμως γίνεται εύκολα. Ναι. Δηλαδή δημιουργεί αυτή την γυαλιστερή επιφάνεια και είναι βέβαια.
1: Να ρωτήσω κάτι, ναι, αν το ξέρεις, που παρόλο που είναι εξαίτερο, ναι, ζήτημα, ναι, εμείς εδώ στην Κρήτη για να φτιάξουμε σήμερα που κάνουμε παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, βλέπουμε, στρώνουμε κλπ. Φέρνουμε από αλλού, ναι, φορτώνουμε, ναι, φορτηγά και τα φέρνουμε, ναι, από άλλη
2: καράβια,
1: την υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Καράβια,
1: καράβια, ναι. Αυτά, ενώ θα μπορούσαμε να το βρούμε εδώ αυτό το υλικό.
2: Δηλαδή να το θέσω πολύ απλά.
1: Συγγνώμη. Σε διακόπτω συνέχεια, σου ζητήσω συγγνώμη, αλλά δεν πρέπει, δεν μπορώ να κάνω. Πρέπει να ακούσουμε τους φίλους, να μην περιμένουμε.
2: Ναι, ναι, ωραία.
1: Καλημέρα, ελάτε.
9: Ναι.
1: Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
9: Καλημέρα, κύριε Λιονάκη.
1: Καλημέρα.
9: Γεια σας, ο Γιώργος Μπαμιδέ.
1: Γιώργο, είμαι. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
9: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά.
9: Συγχαρητήρια την εκπομπή, συγχαρητήρια στους ομιλητές που παίρνουν το θάρρος και βγαίνουν να μιλήσουν. Αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει πολλές εκπομπές, πάρα πολλές εκπομπές για την ποιότητα των έργων και την ποιότητα του ασφαλτοτάπητα που υπάρχει στο νησί μας.
1: Πάρα πολλές, και λέμε ότι χάνουμε τον έλεγχο και ότι δεν είναι καλός, αλλά τώρα θέλαμε να δούμε τι είναι αυτό.
9: Δυστυχώς, ναι, κύριε Λιονάκη, η κάθε διαδρομή, η κάθε λωρίδα κυκλοφορίας, ειδικά στο ΒΟΑΚ, θα πρέπει να έχει διαφορετικό οδόστρωμα. Έτσι είναι στο εξωτερικό. Τέσσερις λωρίδες, τέσσερα διαφορετικά οδοστρώματα.
1: Επειδή συνήθως τα φορτηγά οδηγούν δεξιά.
9: Βεβαίως, φορτηγά οδηγούν δεξιά και έχουν ειδικό τάπητα κάτω, διότι είναι βαρέα οχήματα, για να μην βουλάει όπως βουλάει εδώ. Και βλέπεις, ρίχνω τον ασφαλτοτάπητα σήμερα και σε μια εβδομάδα έχει κάνει ράγες σαν το τρένο.
1: Εγώ να επιβεβαιώσω, επειδή πέρασα σχετικά πρόσφατα, η δεξιά λωρίδα της Εγνατίας είναι μαύρο χάλι. Ναι. Αλλά οκ, okay, εντάξει.
9: Ήθελα λοιπόν να πω το εξής, ναι, ότι εξαρτάται.
1: Εδώ τι θα κάνουμε, πώς θα φτιάξουμε εδώ να έχουμε καλό
9: αντιαλιστικό. Εδώ είπε κάποιος ο μιλητής προηγουμένως ότι γίνονται ρεμούλες, άλλα πληρώνουν, άλλα τοποθετούν κτλ. Κτλ. Το οδόστρωμα, η ποιότητα του οδοστρώματος έχει μέσα και γυαλί στο εξωτερικό. Για να είναι αδρή, να μπορούν τα ελαστικά.
2: Χαλαζία εννοείται το γυαλί.
9: Ναι, να πιάνουν πάνω στο οδόστρωμα. Όταν κυκλοφορείτε στο εξωτερικό και κατεβάσετε τα παράθυρα, θα ακούσετε ένα βοητό.
1: Το έχω πει, έχω συστήσει στους ακροατές μας να το δοκιμάσουν εδώ, όταν βάλαμε καινούριο το κομμάτι Παπαναστασίου μέχρι πάνω. Και έλεγα τι ωραία που ακούγεται και πώς άλλαζε ο ήχος αμέσως μετά όταν τέλειωνε.
9: Όταν κύριε Λιονάκη πηγαίνεις με 100 χιλιόμετρα, εγώ δεν σου λέω ότι με 150 ούτε με 200, όταν πηγαίνεις με 100 χιλιόμετρα και βρέχει, ψιλοβρέχει, και μια στιγμή πέσεις σε μια λίμνη από νερά στην Αιγαίο, και κινδυνεύεις να σκοτωθείς, καλά να έχεις μεγάλο αυτοκίνητο, βαρύ αυτοκίνητο, και να είσαι πάντα σε τιμότητα, έτσι, να έχεις πάντα όλες τις αισθήσεις σου, να μην είσαι χαλαρός. Αυτή είναι η οδήγηση, ότι εδώ πρέπει να είσαι πάντα στην τζίτα που λέμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
9: Και να μην ρίχνουμε συνέχεια το βάρος στον οδηγό. Έφταιγε ο οδηγός, έφταιγε ο ανθρώπινος παράγοντας. Ο κρατικός παράγοντας δεν έφταιξε ποτέ.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
9: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στέλιο, ένα Στέλιος λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή. Επιτέλους πρώτη φορά να ακούσουμε ποιες είναι οι λεπτομέρειες κλπ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί ξέρετε, έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η εκπομπή, και βλέπω ότι μας έστειλε και φωτογραφία από την Πελοπόννησο. Τι έχουν μαζέψει, λέει, για αυτό το.
2: Να συμπληρώσω, ναι, κάτι που είχα ξεκινήσει να το λέω.
1: Ναι, ναι,
2: σε ό,τι αφορά το κομμάτι των πετρωμάτων στην ουσία, γιατί το ζήτημα το δικό, εγώ δεν είμαι μηχανικός.
1: Και να το συμπτύξουμε, γιατί θα τελειώσουμε.
2: Οι πλήσεις δηλαδή του δρόμου και λοιπά, ή ναι. Είναι άλλο.
1: Η γεωμετρία
2: του. Μιλάω για τα κατάλληλα πετρώματα αυτήν την ώρα, παραδείγματος.
1: Τη σύνθεση των αδρανών.
2: Μπορώ να σας πω, ας πούμε, ότι ο διάδρομος του αεροδρομίου, του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, τα υλικά ήρθαν από ένα λατομείο αντιγυστερών στο Κιλκίς.
1: Αχα.
2: Διαβάσεις το πέτρωμα, τέτοια πετρώματα έχουμε στην Κρήτη.
1: Γιατί δεν τα πήραμε από εδώ?
2: Γιατί για την ώρα δεν υπάρχει
1: δεν ξέρουμε
2: ατομείο, αλλά εγώ μπορώ να σας βεβαιώσω.
1: Δεν μπαίνω σε οικονομικές
2: λεπτομέρειες. Με απόλυτη βεβαιότητα ότι μπορούν να αναπτυχθούν μονάδες παραγωγής στην Κρήτη και να καλύψουν.

0: είναι σημαντικό αυτή, αυτή είναι η είδηση.
1: Να συμπληρώσω επίσης ότι το Los Angeles είναι, που δείχνει τη συνεκτικότητα, μικρότερο από 24 ή από 20. Και μάλιστα τέτοια πετρώματα χρησιμοποιούν και στις ράγες των τρένων, αν έχουν κατάλληλες προδιάγραφες. Και η τελευταία δοκιμή που είναι απότρυψης είναι το AAV, το οποίο ουσιαστικά μετράει την κρούση και την τριβή. Αυτές οι τρεις δοκιμές κατά βάση, είναι και άλλες,
0: μας δίνουν την εικόνα
1: το γυαλί
0: του υλικού που βάζουμε.
1: Που είπε ο κύριος πριν, πιθανότατα είναι ο χαλαζίας. Προφανώς όλα ή τα περισσότερα αντιογυστρά έχουν κόκκους χαλαζία μέσα, που όταν συνδυάζονται με αμαλακότερα δημιουργούν όλη αυτή τη,
0: πάμε στη
1: συνθήκη
0: γραμμή
1: που μιλάμε.
0: Καλή σας μέρα, ελάτε. Καλημέρα.
2: Εσείς.
0: Καλημέρα.
2: Κύριε Λιονάκη, συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
2: Θέλω να σας πω όμως ότι ο τρόπος ο οποίος τρώνεται η πίσα εδώ στην Κρήτη, από ό,τι βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Έχω την εντύπωση ότι είναι ο χειρότερος.
0: Α, δεν έχω, πραγματικά δεν ξέρω. Αν δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω, δεν έχω γνώση δηλαδή. Θα φέρουμε άνθρωπο να μας τα πει και αυτά.
2: Η πίσα θέλει σταθερό υπόστρωμα από κάτω.
0: Εδώ αυτό είναι βέβαιο.
2: Εδώ έρχονται το πρωί, το ξύνουνε
0: και αμέσως πάνε και το βάζουνε.
2: Και σε 10 μέρες ό,τι πρόβλημα είχε ξαναπαρουσιάζεται.
0: Έκανα την ερώτηση τι θα γίνει με τις ράμπες, που δεν θέλω να ξανααναφερθούμε, συμπεριψωμένες τώρα που θα πάμε να τις αποκαταστήσουμε αυτές που, ή την κλίση τους δηλαδή, και λέω δεν πιστεύω να πάμε σε αυτό που, το τσιμέντο που βάλαμε τώρα, να πάμε να βάλουμε από πάνω άλλη άσφαλτο, γιατί σε 10 μέρες θα έχει φύγει. Πρέπει να ξηρωθεί, να φτιαχτεί. Συμφωνώ.
2: Κοιτάξτε όπου είναι γεωφύρια και έχει μπετό από κάτω, πώς είναι η άσφαλτος. Δεν κάθεται καθόλου.
0: Η υπόβαση, ναι, πάνω στο
2: υπόβαση. Κύριο. Λοιπόν, θα σας μισό λεπτό από την εκπομπή σας.
0: Ναι.
2: Στην Ευρώπη, τι κάνουνε. Αφού στρώσουνε το υπόστρωμα κάτω πολύ δυνατά, περνάνε ένα νάιλον από πάνω, 20 πόντους μπετό και μετά τρώνεται η πίσα. Γι' αυτό οι δρόμοι είναι χαλιοί.
0: Μάλιστα. Δεν έχω γνώση πραγματικά, κρατάω αυτό που μας λέτε.
2: Επειδή πάω χρόνια στην Ευρώπη, γι' αυτό σας το λέω.
0: Να είστε καλά.
1: Το μήνυμα.
0: Στέλιο, το μήνυμα ποιο είναι, ναι, λοιπόν, να
1: το μήνυμα νομίζω είναι ένα. Παντού θα πρέπει να έχουμε δρόμους που δεν γλιστράνε.
0: Για να γλιτώσουμε τον κόσμο.
1: Να γλιτώσουμε απλά πράγματα. Δηλαδή να μην ξεκινάμε από
0: το παράδειγμα της μέτρησης στην Αγγλία. Είναι συγκλονιστικό. 82% μικρότερη απώλεια ελέγχου των οχημάτων. Είναι αυτό που εδώ συνέχεια λέμε, του φύγε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, έτρεχες, είπαμε, αλλά πρέπει το δίκτυο να είναι συγχωρητικό και να σε βοηθάει.
1: Άρα το μήνυμα είναι παντού αντιογυστερά και αρμόδια νομίζω η περιφέρεια.
0: Είναι
1: περιφέρεια Κρήτης.
0: Και το Υπουργείο που.
1: Και το Υπουργείο, αλλά κυρίως. Δηλαδή, πρώτα οι προδιαγραφές, να τηρηθούν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
0: Υπάρχουν όπου προδιαγραφές, κάνουμε παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας.
1: Δηλαδή, ναι. Όπου μπαίνει άσφαλτος θα πρέπει να είναι σωστή. Mm. Να μην γλιστράει. Ναι. Είτε αυτό αφορά το εθνικό δίκτυο, είτε τους παράλληλους δρόμους,
0: είτε το επαρχιακό δίκτυο και στις πόλεις.
1: Γιατί και μέσα στις πόλεις έχουμε ατυχήματα από γλιστρότητα. Ναι. Να μειωθεί δηλαδή ο παράγοντας αυτός των ατυχημάτων, και βέβαια συνολικά θα μειωθούν τα ατυχήματα όταν πιάσει το 80%, το 82% που είδαμε.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Είναι, πολύ σημαντικό. Θα σωθούν ζωές. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το μείζον. Και το δεύτερο μήνυμα που εγώ θα ήθελα να πω είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα.
0: Μπορούμε
1: η Κρήτη
0: κάτω
1: έχει τη δυνατότητα να δώσει, τα κατάλληλα υλικά για να μπορέσει το δικό δίκτυο να γίνει σωστά και η οριστηρότητα να μειωθεί και οι άνθρωποι που πεθαίνουν από αυτό
0: να γλιτώσουμε. Να γλιτώσουμε.
1: Και σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ θερμά. Ο Στέλιος Μανολιούδης, γεωλόγος. Ολοκληρώσαμε αυτό το μέρος. Στο τελευταίο, τρίτο μέρος πια. Θα βρούμε τον κύριο Καλαϊτζάκη να μας πει, έχουμε εκεί κάτι πράγματα με τα τρέιλερ που τραβάμε, άδειες που θέλουμε και ούτω καθεξής, θα τα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε σε λίγο.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Yoost για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yoost. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
6: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών.
8: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
9: Τάκης και Μπούπης.
10: Μπούπι, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούπης.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε. Περάσαμε στο τελευταίο μέρος των δρομολογίων μας. Έχουμε ένα τέταρτο ακόμα. 28 10 3 82 300. Τηλέφωνο επικοινωνίας μας για ό,τι θέλετε να παρατηρήσετε, να αναδείξετε ή να ρωτήσετε. Γιάννης Λιονάκης, ο Αντώνης ο Γενεράκης και πάμε σε φιλοκρατή. Καλή σας μέρα. Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, ελάτε, ελάτε.
1: Ναι, Γιάννη, συγχαρητήρια για το κομπή. Ο Παπαδάκης, ο Γιάννης, είμαι ο πρόεδρος
0: του Τεχνικού
1: Παλαιού Ηρακλείου.
0: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα.
1: Ήθελα, δεν πρόλαβα πριν γιατί ήμουνα σε δουλειά.
0: Ωραία.
1: Και ρίχναμε ασφαλτικά και όλα σε οδοποιία ήμουνα. Ήθελα να σου αναφέρω από την εμπειρία που έχω από το 1990 σε έργα, οδοποιία και τεχνικά έργα, ότι στη Γερμανία, Ισπανία και σε άλλα ξένα κράτη, όταν φτιάχνουμε ένα αυτοκινητόδρομο, η υπόβαση γίνεται με μπετό, κόγκρετ.
0: Με μπετό, ε.
1: Ναι, πάντα η υπόβαση δεν είναι με τριό α όπως κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι με μπετό, κόγκρετ.
0: Αυτό προσφέρει, προσφέρει μεγαλύτερη, τι, γερότερη βάση, να το πω έτσι.
1: Προσφέρει αντοχή, αντοχή στα βαρέα οχήματα, γιατί τις καθυζήσεις που λέγανε οι προλαλήσαντες από μένα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που γίνεται οι λακκούβες που λέμε και τα λοιπά και μετά βουλιάζουν και...
0: Ναι,
1: έχουμε
0: ναι.
1: θέμα να κάνουμε αποκατάσταση όταν κάνουμε μια εργολαβία. Το κόγκρετ λοιπόν τι κάνει, κάνει ένα μπαλκόνι, δηλαδή και να περάσουν νερά από κάτω, να δημιουργηθούν σπηλαιώματα,
0: ναι.
1: ώστε να μην φύγει ο δρόμος, μπαίνει σε ένα μπαλκόνι απάνω και μπορεί να προχωράει κανονικά το φορτηγό και ας είναι και 100 τόνους, ας είναι και 150 τόνους, ανάλογα το πάχος του μπετού. Κόγκρετ με διπλό σκάρωμα τώρα στη Γερμανία, φαντάσου 30 εκατοστά.
0: Απίστευτο. Τι λες.
1: Με διπλό σκάρωμα σίδερο.
0: Άκουσα, άκουσα κάπου για την Αττική Οδό ότι μπορεί να έφτανε, ήταν κάπου και 60 πόντους, ξέρω εγώ, μέχρι από εκεί που ξεκινούσαν, μέχρι να ανεβούν πάνω.
1: Μπράβο, αν είναι ειδικά, ναι. άκου να δεις. Τα σημεία όπως έχουμε στην Κρήτη, 500 σημεία επικίνδυνα, ξέρεις.
0: Σωστά, από αυτά που έχουμε μέχρι, ναι, για να τα φτιάξουμε.
1: Μέσα στα Χανιά, λοιπόν. Ναι. Αυτά τα σημεία, επειδή τα ξέρουν 20 χρόνια, να ξέρεις, και δεν τα έχουν αποκαταστήσει ακόμα. Και προσπαθούν τώρα να κάνουν παρεμβάσεις με κάποιες αποκαταστάσεις.
0: Το θέμα έχουν γίνει είναι... κατά καιρούς έργα, θυμάμαι,
1: ναι,
0: κάπου
1: το θέμα
0: 35 εκατομμύρια.
1: Είναι, είναι οι προδιαγραφές και η πολιτική βούληση. Δηλαδή, ναι. αν αλλάξουν οι προγραφές, να γίνουν αυστηρές οι προγραφές, όπως είναι στη Γερμανία, στην Ισπανία και στη Γαλλία,
0: ναι.
1: σε δρόμους που είναι ταχεία κυκλοφορίας,

0: τεράστιο, το ξέρω. 30 χιλιάρικα το χιλιόμετρο. Τα ξέρω αυτά.
1: Μπράβο,
0: εδώ
1: λοιπόν,
0: το θέμα.
1: Δεν θα έχουμε λοιπόν προβλήματα συντήρησης.
0: Δεν θα έχεις προβλήματα να μαζεύεις κόσμο.
1: Δεν θα έχουμε τροχή ατυχήματα.
0: Ακριβώς. Εκεί είναι. Έτσι. Τα νοσοκομεία, οι αρτιμέλειες, οι συντάξεις.
1: Για να ολοκληρώσω λοιπόν, εκτός από το κόγκρετ που μπαίνει στο εξωτερικό, οι στρώσεις σε αυτοκινητόδρομο είναι 3 στρώσεις πεντάρες και τελευταία στρώση είναι αντιολισθηρά πάλι πεντάρα. 20 εκατοστά λοιπόν ασφαλτικό.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Έτσι.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά. Στη Γερμανία, Αντώνη, ναι, στον εθνικό δρόμο δεν μπορείς να περπατήσεις ξυπόλυτος, είναι αγκαθωτός. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε άλλη γραμμή. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Λιουνάκη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Με τον προλαγίσαντα που ανέφερε σχετικά με το υπόστρωμα. Τα κομμάτια που έφτιαχνε τότε η τότε ΜΟΜΑ στο Εθνικό Δίκτυο στην Κρήτη, επειδή είχα δουλέψει παιδί που ήμουν. Λοιπόν, όντως έπεφταν τσιμέντα, γινόταν μάλαξη. Μάλαξη τώρα όχι με τον Ιέρες. Φαντάσου.
0: Φτιάρια.
2: Ένα... Όχι. Όχι. Πώς είναι οι φρέζες σας καυτικά τα μεγάλα.
0: Α, έμπαιναν και το. Ναι, μάλασαν, γυρνούσαν.
2: Ναι,
0: κατάλαβα.
2: Και ανακάτευαν. Και μετά από πάνω ο δροσοτήρας το πατούσε. Στέγνωνε και μετά έπεφτε το πίσω και μετά το ασφαλτικό. Και όντως, εάν δείτε τα κομμάτια από Νεάπολη μέχρι Άγιο Νικόλαο, δεν θα πόσα χρόνια και είναι άφθαρτο.
0: Όταν ήμουνα στο οικοτροφείο στη Νεάπολη, μας πήγαιναν εκδρομή και βλέπαμε την κατασκευή αυτού του δρόμου και τις μπολντόζες που δούλευαν και μας φαινόντουσαν πελώριες στα μάτια μας των μικρών μαθητών του γυμνασίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Καλατζάκη. Κύριε Καλατζάκη, Θεοδωρή.
3: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
3: Καλά.
0: Τι γίνεται, τα διπλώματα πώς πάνε?
3: Τα διπλώματα όλα πάνε καλά, εκτός λίγο τα καινούργια έχουν μείνει πίσω. Αλλά φτάσαμε το να βγαίνουν αυτοί που δώσαν Απρίλιο, Μάρτιο και Μάιο να έχουν βγει τα διπλώματά τους, γιατί αλλάξαμε κάτι στο σύστημα του Υπουργείου.
0: Ναι.
3: Έχουν μείνει λίγο πίσω τα προηγούμενα, αλλά εντάξει, μέσα στο μήνα πιστεύω ότι θα...
0: Έδωσα...
3: Οι ανανεώσεις έρχονται σε 20 μέρες.
0: Τέλεια.
3: Συνήθως.
0: Ηλεκτρονικά πια, έτσι.
3: Ηλεκτρονικά, ναι.
0: Έχω δώσει εξετάσεις, είμαι 18 χρονών και πέτυχα. Μπορώ την επόμενη να οδηγήσω?
3: Την μεθεπόμενη. Κατεβάσεις το κινητό σου από τον κόβ την προσωρινή άδεια. Ο εξεταστής την επόμενη εργάσιμη, πάντα εργάσιμη.
0: Ανεβάζει την επιτυχία μου.
3: Ανεβάζει την επιτυχία σε ένα σύστημα του Υπουργείου και από εκεί εκδίδεται η προσωρινή άδεια, η οποία ισχύει για 6 μήνες.
0: Κανονικά.
3: Εκτός... 17ηδες που ισχύει μέχρι τα γενέθλιά του των 18 συν 6 μήνες.
0: Α, αυτό είναι είδηση. Γιατί να ρωτήσω κάτι. Έχουμε πολλά παιδιά που ξεκινάνε να εκδώσουν δίπλωμα στα 17 συνοδευόμενες οδηγήσεις.
3: Ναι, αρκετούς.
0: Αλήθεια, άρχιε, έχει ξεκινήσει και είναι πολύ σημαντικό.
3: Δεν ξέρω να σου πω αριθμό, αλλά
0: είναι. Ναι. Πάμε λίγο σε αυτό το θέμα που έτσι δημιούργησε έτσι ένα ερωτηματικό. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες διπλώματος για να οδηγήσει ένας ερασιτέχνης, ένας ιδιώτης, να οδηγήσει το αυτοκίνητό του και να έλξει ένα τρέιλερ το οποίο είναι πάνω από 750 κιλά. Υπάρχει ο κανόνας αρχικά των 750 με ερασιτεχνικό δίπλωμα?
3: Ναι, ένας που έχει δίπλωμα σκέτο Β μπορεί να οδηγεί ένα όχημα μέχρι 3,5 τόνους.
0: Σωστά.
3: Και το ρημουλκούμενο πίσω να είναι μέχρι 750. Ωραία. Αν τώρα το ρημουλκούμενο πίσω είναι πάνω από 750,
0: είναι ένα τόνος, ας πούμε.
3: Το άθροισμα το 2 δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 3,5 τόνους.
0: Αυτή
3: είναι η κατηγορία. Αυτό είναι με το απλό.
0: Το άθροισμα ποιον δύο? Το βάρος του αυτοκινήτου
3: και του ρημουλκούμενου.
0: Κατάλαβα. Ναι.
3: Δεν μπορεί να είναι πάνω από 3,5. Στην περίπτωση τώρα που ο συνδυασμός που είναι το ρημουλκούμενο πάνω από 750 και ο συνδυασμός αυτοκινήτου και βαγονιού είναι από 3,5 μέχρι 4,250,
0: ναι.
3: Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχεις τον κωδικό 096 δίπλα.

0: στην κατηγορία του Β, ναι, και σου δίνει το δικαίωμα να οδηγείς. Για να πάρεις τώρα αυτό το κωδικό.
1: Πώς τον αποκτάς, μπράβο, πώς αποκτάς αυτό, ναι, τον κωδικό.
0: Πρέπει να κάνεις σε μια σχολή μία ώρα θεωρητική εκπαίδευση,
1: ναι,
0: και 6 ώρες πρακτικής σε εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας ΒΕ.
1: Ποιο είναι το ΒΕ? Ποιο είναι το ΒΕ?
0: Το ΒΕ είναι η τρίτη κατηγορία.
1: Α, το ΓΑΜΑ που ξέραμε.
0: Ναι. Όχι, όχι, όχι,
1: όχι.
0: Είναι η τρίτη περίπτωση που συζητάμε για τα ρημουλκούμενα. Όταν έχεις ένα όχημα Β συν ρημουλκούμενο μέχρι 3,5 το, έως 3,5 τόνους,
1: ναι,
0: χρειάζεται να έχεις ΒΕ, το οποίο όμως το αποκτάς με 7 ώρες πρακτική εκπαίδευση συν πρακτική εξέταση. Με παρκάρισμα, αγωνία, κανονικά.
1: Αν κατάλαβα καλά, εσείς έρχεται μετά την εκπαίδευση που κάνει σε μια σχολή οδηγών, έρχεται και τον εξετάζετε, τον κύριο αυτό?
0: Για το ΒΕ,
1: ναι.
0: Για τον εξετάζετε. 96, όχι.
1: Μάλιστα. Και αυτό θα μπει στο δίπλωμα και η προηγούμενη κατηγορία, η μικρή.
0: Και τα,
1: με βεβαίωση δηλαδή, με βεβαίωση σκέτη της σχολής οδηγών, εσείς το περνάτε στο δίπλωμά του?
0: Βάζουμε δίπλα στην κατηγορία ΒΕ το 096, εκεί που βάζουμε και το 121 για να
1: για
0: οδηγεί το 125 κυβικά τη μηχανή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Και το ΒΕ επίσης αποκτιέται αυτόματα όταν κάποιος έχει γάμα και βγάλει το ΓΕ, αποκτά και το ΒΕ χωρίς να ξαναδώσει, εννοείται.
1: Προϋπάρχει, ναι, γιατί υπερβαίνει την προηγούμενη κατηγορία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πάμε σε κάτι το οποίο μπαίνει πάρα πολύ συχνά. Είμαι Αλβανή υπήκοος, Αλβανός πολίτης, βρίσκομαι, ναι, στην Ελλάδα 20 χρόνια και πήγα τώρα τελευταία και έφτιαξα το δίπλωμά μου και το έφερα αλβανικό. Ισχύει στην Ελλάδα?
0: Όχι.
1: Τι θα κάνω?
0: Ισχύει.
1: Δεν έχουμε υπογράψει διμερή σύμβαση, θυμάμαι.
0: Ναι,
1: δεν έχουμε υπογράψει.
0: Αλλά έχει προϋποθέσεις.
1: Δηλαδή,
0: εφόσον ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, δεν έχει το δικαίωμα να πάει στην Αλβανία να βγάλει το δίπλωμα και να έρθει να το κάνει ανταλλαγή με ελληνικό. Αν την περίοδο που βγάλει το δίπλωμα δεν έχει άδεια διαμονή στην Ελλάδα, τότε μπορεί. Και αυτή είναι η συμφωνία. Δηλαδή δεν μπορεί να μένει εδώ και να σηκωθεί να φύγει να πάει στην Αλβανία να βγάλει το δίπλωμα και να ξαναγυρίσει.
1: Δεν θα ισχύει στην Ελλάδα όταν γυρίσει?
0: Το αλβανικό ισχύει για 6 μήνες όταν είσαι τουρίστας.
1: Ό,τι ισχύει με όλους. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, η συμφωνία της Βιέννης, τέλος πάντων,
1: ναι, ναι,
0: το λέει.
1: Της Βιέννης, 6 μήνες και
0: χωρίς,
1: σωστά.
0: Και χωρίς το διεθνές. Γραμμές
1: έχουμε. Έχουμε γραμμές στο Δωρή, μισό λεπτό σε παρακαλώ. Ο Αλβανός ο κύριος αυτός θα έρθει εδώ και τι θα κάνει? Γιατρούς θα περάσει ξανά? Όχι. Θα περάσει,
0: ναι, για κάποιον που έχει το δικαίωμα της ανταλλαγής,
1: ναι,
0: μας φέρνει πρώτα απ' όλα μια βεβαίωση με όλες τις άδειες διαμονής που έχει στην Ελλάδα.
1: Να ξέρουμε, ναι, ωραία.
0: Για να ελέγξουμε εμείς αν την περίοδο που το έβγαλε είχε δικαίωμα να,
1: σωστά,
0: ζούσε στην Ελλάδα, που αν ζούσε δεν μπορεί να το ανταλλάξει. Ναι. Όταν μπορεί να το ανταλλάξει, πάει σε παθολόγο οφθαλμίατρο, πληρώνει τον παράβολο το 105 ευρώ,
1: ναι,
0: και του το
1: μετατρέπεται.
0: Αν έχει ήδη ελληνικό,
1: ναι,
0: και είχε προηγούμενες κατηγορίες πάλι στην Αλβανία πριν έρθει στην Ελλάδα, σε αυτή την περίπτωση πάλι το ανταλλάσσουμε και παραμένει το ελληνικό και απλά του
1: προσθέτει σωστά τις κατηγορίες που έφερε. Έχω δίπλωμα 5ης κατηγορίας. Μπορώ με το αγροτικό μου να τραβάω τρέιλερ?
0: Στο αγροτικό νομίζω δεν είναι όσον αφορά το τι δικαιώματα έχει από την άδεια κυκλοφορίας. Από ό,τι ξέρω, ναι, μπορεί να τραβάει τρέιλερ το αγροτικό.
1: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Στιακάκη σε επόμενη εκπομπή και θα,
0: ναι,
1: σας απαντήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λες ότι λογικά θα το δούμε, όμως να το επιβεβαιώσουμε. Έχω κάνει ανανέωση στο δίπλωμα λεωφορείου τώρα και 4 μήνες. Καλημέρα, φίλε. Και δεν μου έχει έρθει ακόμα.
0: Δεν του έχει έρθει ή
1: όχι,
0: δεν το αναζήτησε? Γιατί
1: σωστά.
0: Αν μου πει όνομα, θα του πω.
1: Θα το πούμε το όνομα. Θα σου το πω μόλις τελειώσει η εκπομπή.
0: Αποκλείεται να μην είναι εδώ. Σας είπα, έρχονται στις 20 μέρες.
1: Ας είναι λεωφορείο.
0: Υπάρχει στόκ μπροστά, φανταστείτε, πάνω από 4.000 διπλώματα. Εγώ
1: να ακούσουμε.
0: Τώρα έρχονται, ναι, ναι, ναι, συνέχεια. Δεν γίνεται να στείλω μηνύματα.

0: με τα 4.000.
1: Ανεξάρτητα αν είναι λεωφορείο.
0: Όχι, ειδικά τα λεωφορεία φεύγουν πολύ πιο νωρίς.
1: Ωραία, θα σου δώσω το όνομα του κυρίου αμέσως μόλις τελειώσει η εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε. Ωραία, γρήγορα έναν φίλο. Ναι, καλημέρα. Ωραία, καλημέρα, ελάτε. Ναι.
2: Καλημέρα κύριε Ονομάση.
1: Γρήγορα σας παρακαλώ, ναι.
2: Ονομάζομαι Γεωργιάδης Μιχάλης και παίρνω τηλέφωνο από τη Βιάνο.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Λοιπόν, οδηγώ από το 1974 επαγγελματικά 35 χρόνια.
1: Την υγεία σας.
2: Αυτό που μου συνέβη και την περασμένη Παρασκευή δεν έχει συμβεί, δεν ξέρω, δηλαδή μιλάμε ό,τι γλίτωσα, το χάρω με τα μάτια μου.
1: Κατάλαβα.
2: Κατεβαίνοντας από τη Βιάνο, από τη Βιάνο για να κατέβω στην παραλία, έτσι εκεί στην καντίνα, έτσι σταυρό ο δρόμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα περιφερειακός. Από αυτό το περιφερειακό περνάνε πάνω από 3 αυτοκίνητα την ημέρα. Να φανταστείτε από τη Σιτία, Μάτα,
1: από παντού, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και Χανιά. Λοιπόν, ελέγχω τον δρόμο από δεξιά όπως κατεβαίνουμε, υπάρχει ορατότητα. Από αριστερά δεν υπάρχει τόσο ορατότητα για να προλάβει.
1: Και περνούσε ο άλλος, ε.
2: Ναι, και κατέβαινε ένας από πάνω με 150
1: χιλιόμετρα. Σας ευχαριστώ, καταλαβαίνω. Τις διασταυρώσεις που δεν προσέχουμε. Να προσέχουμε.
2: Ναι, διότι ακούσατε, όταν περνάνε από 3.000 αυτοκίνητα, θα περάσουν και 10 με κεφάλι που δεν.
1: Ευχαριστώ πολύ, έχετε δίκιο. Προσέχουμε στις διασταυρώσεις. Πάμε σε άλλον φίλο, ένα δευτερόλεπτο. Ελάτε, καλημέρα. Ναι, ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Δευτερόλεπτα, αν έχετε την καλοσύνη.
3: Ναι, με ακούτε.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι, γεια σας, μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω.
1: Ναι.
3: Είμαι 32 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Είμαι υπήκοος Αλβανίας.
1: Ναι.
3: Και έχω παντρευτεί με Ελληνίδα. Έχω και παιδί που είναι 22 ετών, ο γιος μου.
1: Ναι.
3: Και είμαι επαγγελματίας οδηγός στην Αλβανία. Είχα δίπλωμα τρίτης κατηγορίας, τετάρτη σε λεωφορεία. Και θέλω να αλλάξω το αλβανικό ελίδωμα μας ελληνικό. Μπορώ να το κάνω.
1: Θοδωρή, τον άκουσες τον κύριο.
0: Θα πρέπει να πάτε στην αποκεντρωμένη, να πάρετε μία άδεια, μία βεβαίωση με όλες τις άδειες διαμονής που.
1: Ωραία, από την αποκεντρωμένη, τις άδειες διαμονής.
0: Και μετά με βάση το. Αν όμως έχετε πάει μετά το 20 και έχετε κάνει κάτι στην Αλβανία, δεν μπορείτε να το ανταλλάξετε. Γιατί μετά το 20 έπρεπε να έρθείτε εδώ να κάνουμε τη διαδικασία της ανταλλαγής.
1: Θα επικοινωνήσει ο κύριος μαζί μου.
0: Ναι, δώστε του το τηλέφωνο το δικό μου.
1: Θα δώσω το δικό σου τηλέφωνο, το κινητό.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και τώρα μπορείτε να πάρετε. Λοιπόν, αν μας ακούει ο καλός φίλος, πάρτε τώρα τηλέφωνο σας παρακαλώ. Στο 2813-410513. 2813-410513. Πάρτε να σας δώσει λεπτομέρειες ο προϊστάμενος. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Ευχαριστώ και την κυρία Σημεία Αντωνάκη για την υπομονή της. Λοιπόν. Ευχαριστώ επίσης. Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ και σήμερα. Προσέχετε πολύ. Ζώνη, κράνος, τα ξέρετε όλα αυτά τα σχετικά. Από μένα και τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Γιαννεράκη να έχετε μια καλή μέρα, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ρένα Σημεία Αντωνάκη, σύντομο δελτίο ειδήσεων. Από μένα, ώρα καλή, τα ξαναλέμε πρώτο Θεό το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.
4: Ακούσατε την εκπομπή «Δρομολόγια». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Λιονάκης.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Γενική συνέλευση των κατοίκων της Νέας Αλικαρνασσού πραγματοποιείται σε λίγη ώρα με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με αντικείμενο τα σοβαρά προβλήματα που έχουν αναδειχθεί από την πρώτη ανάρτηση του κτηματολογίου. Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα ζητήματα που αφορούν σε ιδιοκτησίες και εκτάσεις, καθώς και οι εκκρεμότητες που συνδέονται με τις διπλές διανομές γης των προηγούμενων δεκαετιών. Διασωληνωμένος στην εντατική του Βενιζελίου νοσηλεύεται ο 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες στον Άγιο Νικόλαο. Ο νεαρός αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια στο Ηράκλειο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα στο κεφάλι και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Το παλιό κταίο στο Κακό Όρος φαίνεται να αποτελεί την οριστική επιλογή του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας και καταγραφής μεταναστών στο Ηράκλειο μετά την αυτοκίνηση.

0: υποψία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου με υπηρεσιακά στελέχη. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το σοβαρό περιστατικό με τον ντρόουν φορτωμένο με εκρηκτικά στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο, με επίσημη δήλωση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ουκρανός αξιωματούχος αποδίδει την παρουσία του Ουκρανικού ντρόουν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη αποτελεί απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που αποφαίνεται ότι ο τόκος θα πρέπει να πληρώνεται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι να υπολογίζεται επί του συνόλου της οφειλής. Δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στην κατοχή τους βρέθηκε συνολικά περίπου 1 κιλό κάναβης και πάνω από 3.000 ευρώ μετρητά. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο 25 ντρόουν στην περιφέρεια Λένιγκραντ που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, την πόλη όπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων στο οποίο μίλησε χθες ο πρόεδρος Πούτιν. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
0: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Σε έξαρση το μεταναστευτικό στην Κρήτη από τις 6.30 χθες το πρωί έως σήμερα στις 6.30. 287 άνθρωποι έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης είτε με αποβιβάσεις λέμβων σε παραλίες είτε με επιχειρήσεις διάσωσης προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση. Αργά το βράδυ της Παρασκευής αναχώρησαν για δομές της υπηρετικής χώρας 330 άτομα και πλέον στο χώρο φιλοξενούνται 56 στο χώρο του παλιού ψυγείου στο Ηράκλειο. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει νέες αφίξεις ακόμα και τις επόμενες ώρες. Γενική συνέλευση των κατοίκων αυτή την ώρα στην Άλλη Καρνασό με θέματα προβλήματα που έχουν προκύψει από την πρώτη ανάρτηση του κτηματολογίου. Στο επίκεντρο οι εκκρεμότητες στις ιδιοκτησίες και οι γκρίζες ζώνες που συνδέονται με τις διπλές διανομές γης. Μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου δίνει από χθες ο 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα στον Άγιο Νικόλαο. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, για τους οποίους είπε ότι μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό, εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για αλλαγές στην κυβέρνηση, αιχμηρή απάντηση Μαρινάκη σε Σαμαρά. Η ταύτιση Μητσοτάκη με Τσίπρα δεν έχει λογική, είπε μεταξύ άλλων. Κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κλειστή θα παραμείνει η οδός Αβέροφα από τη συμβολή της με την οδό Παιδιάδος έως τη συμβολή της με την οδό Εύανς τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου λόγω εργασιών αναβάθμισης του οδοστρώματος. Νέα κρίση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις σε χώρες του κόλπου μετά από αμερικανική επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 68-58 τον Ολυμπιακό και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Basket League. Ο τρίτος τελικός θα γίνει τη Δευτέρα στην έδρα του Ολυμπιακού. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το αυριανό φιλικό με την Ιταλία στις 10 στο Παγκρίτιο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στρανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 26 και τοπικά έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
0: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές.

0: προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: σουτάρει, σουτάρει και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: φιωρέ από τα λέει.
1: Νομορφός.
0: Καλός.
2: Κούπλασε.
0: Να πάμε χοντρά.
3: 1:30.
1: Μελαχνός ξανθός.
0: Ω, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας μεσημέρι. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και η επιβολή προστήμων σε πολίτες που παραβιάζουν τους κανόνες πυρασφάλειας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, προχωρώντας σε καύση ξερών χόρτων και υπολοιμάτων στην Ήπεθρο. Τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο βεβαιώθηκαν νέα διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες, με την πυροσβεστική να υπενθυμίζει ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές απαγορεύονται και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές πυρκαγιές. Τη σύμβαση μίσθωση 40 ετών για την αξιοποίηση του ιστορικού ξενία Καρτερού στο Ηράκλειο, ολοκληρώνοντας τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, υπέγραψε η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίων με ετήσιο μίσθωμα 715.000 ευρώ. Το πρώτο αιματολογικό καρδιολογικό εξωτερικό ιατρείο κλονικής αιμοποίησης στην Ελλάδα ξεκινά τη λειτουργία του στο Παγνί. Το νέο εξωτερικό ιατρείο θα λειτουργεί στο πλαίσιο των τακτικών πρωινών ιατρείων του νοσοκομείου και θα επικεντρώνεται στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων. Στην ενίσχυση των μέτρων φύλαξης της δομής μεταναστών στην Αγιά προσανατολίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται η διάθεση επιπλέον συνοριοφυλάκων στα Χανιά. Ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 3.800 ευρώ επιπλέον του διοικητικού ύψους 33.000 ευρώ επέβαλε το μονομελές πλημμυλιοδικείο Ηρακλείου σε ιδιοκτήτη αλόγου, το οποίο κατέληξε. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προθεσμία για χιλιάδες ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρποτές ακινήτων, οι οποίοι έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και να το δηλώσουν στην πλατφόρμα. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrak Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrak στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας μεσημέρι. Σε έξαρση το μεταναστευτικό στην Κρήτη, μέσα σε ένα 24ωρο, μέχρι και σήμερα το πρωί, 287 άνθρωποι έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης, είτε με αποβιβάσεις λέμβων σε παραλίες, είτε με επιχειρήσεις διάσωσης, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση στις αρχές. Αργά χθες το βράδυ αναχώρησαν από το Ηράκλειο για δομές της υπηρετικής χώρας 330 άτομα και πλέον στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι φιλοξενούνται 56, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει νέες αφίξεις ακόμα και τις επόμενες ώρες. Κλείδωσε το κτίριο του παλιού ΚΤΕΟ για τη λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου δίνει από χθες ο 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα στον Άγιο Νικόλαο. Στα πολιτικά, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά, ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, μιλώντας πριν από λίγο στην Κεντρική Επιτροπή. Εν τω μεταξύ, με κείμενο που υπογράφουν ο Παύλος Πολάκης και άλλα 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξαν οι εργασίες του οργάνου. Στο Ηράκλειο θα περιοδεύσει αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Θα επισκεφθεί το πρωί το Αρκαλοχώριο, όπου θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της Δέσμης Ενεργειακών Κοινοτήτων, και το απόγευμα θα μιλήσει σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στα κάτω καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, για τους οποίους είπε ότι μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό, εξαπέλυσε χθες από το Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς. Εχμηρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον πρώην Πρωθυπουργό, η ταύτιση Μητσοτάκη με Τσίπρα δεν έχει λογική, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 68-58 τον Ολυμπιακό και ισοφάρισε με 1-1 τη σειρά των τελικών της Basket League. Ο τρίτος τελικός θα γίνει τη Δευτέρα στην έδρα του Ολυμπιακού. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το αυριανό φιλικό με την Ιταλία στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, θερμοκρασία από 19 έως 26 και τοπικά έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: στο πάρει. Σουτάρει και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε.
8: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι.

0: Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδονάρακης. Αποσυμφορήθηκε προσωρινά το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά την αναχώρηση 330 μεταναστών και προσφύγων το βράδυ της Παρασκευής προς δομές της υπηρετικής χώρας. Στον χώρο παραμένουν πλέον 56 άτομα, ωστόσο οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του ενδεχομένου νέων αφήξεων τις επόμενες ημέρες. Οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη συνεχίζονται αμύωτες, με εκατοντάδες αφήξεις να καταγράφονται καθημερινά στα νότια παράλια και κυρίως στην περιοχή των Καλών Λιμένων, κρατώντας σε διαρκή κινητοποίηση λιμενικό και τοπικές αρχές. Παράλληλα, προχωρά, όπως φαίνεται, και ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας στο παλιό κτέο στο Κακόρος. Μετά την αυτοψία στελεχών του Υπουργείου, η συγκεκριμένη λύση φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, αν και ήδη εκδηλώνονται αντιδράσεις και προβληματισμοί από κατοίκους και τοπικούς φορείς. Στο μεταξύ, η ενίσχυση της φύλαξης στη δομή φιλοξενίας μεταναστών της Αγιάς βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού του Υπουργείου Μετανάστευσης, την ώρα που συνεχίζονται οι εργασίες ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η τοποθέτηση σημαντικού αριθμού εκπαιδευμένων συνοριοφυλάκων στα Χανιά, προκειμένου να συνδράμουν στη διαχείριση και επιτήρηση των μεταναστευτικών ροών. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι αστοχίες που έχουν εντοπιστεί σε καταχωρήσεις ακινήτων, καθώς λάθη σε αποτυπώσεις και επικαλύψεις οικοπαίδων δημιουργούν σοβαρά ζητήματα ιδιοκτησίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, το ίδιο ακίνητο εμφανίζεται να ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, ενώ δεν λείπουν και τα περιστατικά λανθασμένης γεωγραφικής καταγραφής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: ακίνητο στο Ηράκλειο, το οποίο λόγω εσφαλμένων συντεταγμένων καταχωρήθηκε στην Μεσσηνία. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποιώντας σειρά επαφών και δημόσιων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κρήτη. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης θα ξεκινήσει το πρόγραμμά του από το Αρκαλοχώρι, όπου στις 11 θα παραστεί σε εκδήλωση αφιερωμένη στις ενεργειακές κοινότητες και θα απευθύνει χαιρετισμό με αφορμή την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων 2026. Η περιοδία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ θα ολοκληρωθεί το απόγευμα στα κάτω καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου έχει προγραμματιστεί στις 7.30 ανοιχτή πολιτική ομιλία στην πλατεία του χωριού. Διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής

θεραπεία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες στον Άγιο Νικόλαο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα στο κεφάλι.

0: θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών να μετακινηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την πρότασή του να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αυτόνομα στις επόμενες εκλογές, αλλά να επιδιώξει συνεργασία με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, στην ομιλία του νωρίτερα σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Θέτοντας το ερώτημα, είμαστε δίπλα ή απέναντι στο χείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελος υποστήριξε ότι η απάντηση πρέπει να είναι ξεκάθαρα υπέρ της συνεργασίας, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να σταθεί δίπλα στην πρωτοβουλία αυτή, ανταποκρινόμενος, όπως είπε, στο αίτημα των προοδευτικών πολιτών για κοινή πορεία των προοδευτικών δυνάμεων. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, ωστόσο, με κείμενό του ο Παύλος Πολάκης και ακόμα 36 στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησαν την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές σε περίπτωση που δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας ετοιμάζεται να προσφύγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος αμέσως μόλις εκδοθεί η πρώτη διοικητική πράξη που αφορά στις πολεοδομίες. Όπως δηλώνει ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος, η κυβέρνηση δρομολογεί την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης από τους Δήμους με συγκεκριμένα βήματα. Στην τοπική επικαιρότητα και πάλι μαρτυρίες κατοίκων και νέες καταγγελίες φέρνουν στο προσκήνιο ένα κλίμα φόβου και σιωπής γύρω από την υπόθεση θανάτου του Προέδρου στο Απεσοκάρι Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή, κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για εκφοβισμούς, απειλές και πιέσεις σε βάρος όσων καταγγέλουν παραβατικές συμπεριφορές, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί ένα δίκτυο προστασίας που αποτρέπει τις καταγγελίες. Παράλληλα, συγγενείς και φίλοι του εκλειπώντος ζητούν να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, επιμένοντας ότι πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Ποινή φυλάκισης ενός έτους, καθώς και χρηματική ποινή 3.800 ευρώ, επιβλήθηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου σε ιδιοκτήτη αλόγου που υπέκυψε έπειτα από συνθήκες σοβαρής παραμέλησης. Παράλληλα, του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο ύψους 33.000 ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις φέρνει το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και ενέργων έργων υποδομής στον Δήμο Ηρακλείου τις επόμενες ημέρες. Από τις 8 Ιουνίου κλείνουν τμήματα των οδών Μινά Γεωργιάδη και Σκλαβοκάμπου λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρυυσης, ενώ στις 8 και 9 του μήνα θα παραμείνει κλειστή η οδός Αβέροφ για αναβάθμιση του οδοστρώματος. Παράλληλα, στις 10 και 11 του μήνα σειρά παίρνει λεωφόρος Δημοκρατίας από την οδό Ανθεμίου έως την Πεδιάδος, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης, με το συγκεκριμένο τμήμα να παραμένει κλειστό για τους οδηγούς. Περιπέτεια στη θαλάσσια περιοχή του Σισίου στο Λασίθι είχαν 9 τουρίστριες από την Ολλανδία όταν 2 εκμισθούμενα σκάφη προσάραξαν σε βραχώδη ακτή το απόγευμα της Παρασκευής. Επιτόπου βρέθηκαν στελέχη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, ενώ οι επιβαίνουσες είχαν ήδη αποβιβαστεί με ασφάλεια στην ακτή, φέροντας μόνο ελαφρές εκδορές. Σε τροχιά περαιτέρω κλιμάκωσης βρίσκεται η κρίση στην Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις και την απάντηση της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή και προειδοποίησαν για ενδεχόμενο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Συναγερμός έχει σημάνει όμως σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ η Σέντομ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, γνωστοποίησε ότι εκτοξεύθηκαν 7 βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν, με τους 6 να αναχαιτίζονται. Παράλληλα, οι Αμερικανικές αρχές διέψευσαν πληροφορίες περί πλήγματος σε πλοίο του 5ου στόλου. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, στο Ηράκλειο βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το αυριανό φιλικό με την Ιταλία στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 68-58 τον Ολυμπιακό και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Basket League. Ο τρίτος τελικός θα γίνει τη Δευτέρα στην έδρα του Ολυμπιακού. Γενικά, αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 στα ανατολικά και 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελλο σε TV με αποκλειστική εγγύηση.

0: προσεγγίσει 0 Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέα ένταση καταγράφεται στην Μέση Ανατολή, καθώς το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ κατηγόρησαν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον τους, σε ένα επεισόδιο που απειλεί να τεινάξει στον αέρα την ήδη εύθραυστη και χειρία στην περιοχή. Προσωρινή αποσυμφόρηση καταγράφεται στο παλιό ψυγείο του λιμένα Ηρακλείου μετά και την μεταφορά 330 μεταναστών και προσφύγων σε δομές της υπηρετικής χώρας. Παρά τη μείωση του αριθμού των φιλοξενουμένων, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Στο Ηράκλειο θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επίσκεψη το πρωί στο Αρκαλοχώρι και ανοιχτή πολιτική ομιλία στα κάτω καλέσα το απόγευμα. Κείμενο τροπολογία στην βασική εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης. Μεγάλη ανησυχία προκαλούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί σε καταχωρήσεις ακινήτων σε περιοχές του Ηρακλείου, καθώς λάθη σε αποτυπώσεις και επικαλύψεις οικοπαίδων δημιουργούν σοβαρές αμφισβητήσεις ιδιοκτησίας και κινδύνων δικαστικών διενέξεων. Διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, εξακολουθεί και νοσηλεύεται από χθες το απόγευμα ο 20χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα. Στην τελική ευθεία η προθεσμία για χιλιάδες ιδιοκτήτες νομής

0: και επικαρποτές ακινήτων, οι οποίοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 15 Ιουνίου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και να τον δηλώσουν στην σχετική πλατφόρμα. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένα πολύπλοκο και ιδιαίτερο σοβαρό πρόβλημα για πολλούς κατοίκους, κυρίως της Νέας Αλικαρνασσού αλλά και άλλων περιοχών του Δήμου Ηρακλείου, που βρίσκονται σε εκτάσεις σκληροτεμαχίων της διανομής του Υπουργείου Γεωργίας, οδεύει προς επίλυση έπειτα από στενή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν στο τελικό προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης, που είναι εναρμονισμένο με τις προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Αυτό το προσχέδιο αναμένεται να αποσταλεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Δήμο, ώστε να ακολουθήσει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να επιστρέψει για να κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προτίθεται να προσφύγει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για το σχέδιο μεταφοράς των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους. Ως τις 15 Ιουνίου έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των εκτάσεών τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα φτάνουν έως και τις 2.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί αύριο Κυριακή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμά του από το Αρκαλοχώρι, όπου στις 11 το πρωί θα παραστεί σε εκδήλωση αφιερωμένη στις ενεργειακές κοινότητες, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιήσει ομιλία στα Κάτω Καλέσα. Την αντίθεσή του στην εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, την οποία θεωρούν ως πρόταση αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζουν με δική τους τροπολογία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Νέες μαρτυρίες και καταγγελίες κατοίκων επαναφέρουν στο προσκήνιο την υπόθεση θανάτου του Προέδρου του Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, με συγγενείς και κατοίκους να ζητούν την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης. Ποινή φυλάκισης ενός έτους επέβαλε το μονομελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου σε ιδιοκτήτη αλόγου, που πέθανε έπειτα από συνθήκες σοβαρής παραμέλησης. Παράλληλα, του έχει επιβληθεί και υψηλό διοικητικό πρόστιμο. Ειδήσεις θα ακούσουμε.

0: στο πάρει. Σουτάρει και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
5: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: βάσμιση σου ανήμερα.
1: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοβαρό περιστατικό ηλεκτροπληξίας σημειώθηκε το μεσημέρι σε ξενοδοχειακή μονάδα της Χερσονήσου με θύμα ένα 27χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός υπέστη ηλεκτροπληξία κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές. Προσοριστική λύση οδεύει το χρόνιο πρόβλημα των κληροτεμαχίων στο Δήμο Ηρακλείου. Έτοιμο το προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης για τη Νέα Λικαρνασσό μετά από συμφωνία καλοκαιρινού λιβάνιου. Το νομοθέτημα εισάγεται τη Δευτέρα σε δημόσια διαβούλευση και στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να βγουν από το αδιέξοδο εκατοντάδες ιδιοκτήτες. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι δεν θα δούμε ανασχηματισμό. Μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική για την νίκη απέναντι σε μια κυβέρνηση που απέτυχε, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε Αρκαλοχώρη και Καλές, αύριο Κυριακή, ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης. Μήνυμα ότι η λύση για την ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης περνά μέσα από τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, έστειλε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος, ζητώντας από τα μέλη του οργάνου να αποφασίσουν ότι θα είναι δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό στην επικείμενη εκλογική μάχη, δίχως αυτό να σημαίνει, όπως είπε, διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Τροπολογία στο μεταξύ με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης, ο Τρίφων Αλεξιάδης, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος και η Φωτεινή Καριστινάκη, ενώ θα ζητήσουν να τεθεί η πρότασή τους σε ψηφοφορία. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο Κυριακή ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης 35 μελών που δρούσε σε πολεοδομίες και πολεοδομικά συμβούλια εντός Αττικής και αποσπούσε χρήματα από ιδιώτες, προχώρησαν οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας. Μέχρι τώρα έχουν γίνει τουλάχιστον 6 συλλήψεις και αφορούν σε 5 δημοσίους υπαλλήλους και ένα ιδιώτη μηχανικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα δρούσε με τη μέθοδο των εξυπηρετήσεων, καθώς ζητούσαν χρήματα για να μειώσουν πρόστιμα κατά βάση αυθαίρετα, ενώ χρηματίζονταν και για να εξετάσουν οικοδομικές άδειες κατά προτεραιότητα και κάθε είδους εκκρεμότητες σχετικά με οικόπεδα και οικοδομές. Στο Ηράκλειο θα περιοδεύσει αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί το πρωί το Αρκαλοχώριο που θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της Δέσμης Ενεργειακών Κοινοτήτων και το απόγευμα θα μιλήσει σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στα κάτω καλέσσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Κοινή τροπολογία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και 3 ακόμα στελέχη με την οποία απορρίπτουν τα σενάρια αυτοδιάλυσης του κόμματος, ζητώντας να διερευνηθεί με συντεταγμένο τρόπο η δυνατότητα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Κοντζιά, τη Λούκα Κατσέλη και τη Νέα Αριστερά. Νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελος είχε ζητήσει από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να αποφασίσουν ότι θα είναι δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό στην επικείμενη εκλογική μάχη, δίχως αυτό να σημαίνει, όπως είπε, διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε ένα 49χρονο οδηγό ταξί στα Χανιά, καθώς διαπιστώθηκε ότι χρέωνε διπλή ταρίφα αντί της προβλεπόμενης μονής κατά τη διάρκεια ελέγχου στην πόλη. Περιπέτεια είχαν 9 τουρίστριες από την Ολλανδία όταν 2 εκμισθούμενα σκάφη προσάρεξαν σε βραχώδη ακτή στο Σίσιλα Σιθίου. Οι επιβαίνουσες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια έχοντας υποστεί μόνο ελαφρές εκδορές. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 7.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: πάρει. Σουτάρει και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σιγά τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προτίθεται να προσφύγει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για το σχέδιο μεταφοράς των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους. Ως τις 15 Ιουνίου έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των εκτάσεών τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα φτάνουν μέχρι και τις 2.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί αύριο Κυριακή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα ξεκινήσει το πρόγραμμά του από το Αρκαλοχώρι, όπου στις 11 το πρωί θα παραστεί σε εκδήλωση αφιερωμένη στις ενεργειακές κοινότητες, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιήσει ομιλία στα κάτω καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Την αντίθεση του στην εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, την οποία θεωρούν ως πρόταση αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζουν με δική τους τροπολογία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου δίνει από χθες ο 20χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα στον Άγιο Νικόλαο. Τη Δευτέρα στο κημητήριο Παπάγου θα τελεστεί η κηδεία του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Ευρείας κλίμακας επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη εξαπέλυσε το Κίεβο μία ημέρα αφού του ο Πούτιν απέρριψε την πρόταση για απευθείας συνομιλίες. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζαή, στρατιωτικός σύμβουλος του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο Κυριακή ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη

0: Γιαγιά στα εγγόνια, στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Προς οριστική λύση οδεύει το χρόνιο πρόβλημα των κληροτεμαχίων στο Δήμο Ηρακλείου. Έτοιμο το προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης για την Έλλη Καρνασό μετά από συμφωνία καλοκαιρινού λιβάνιου. Το νομοθέτημα εισάγεται τη Δευτέρα σε δημόσια διαβούλευση και στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να βγουν από το αδιέξοδο εκατοντάδες ιδιοκτήτες. Σοβαρό περιστατικό ηλεκτροπληξία σημειώθηκε το μεσημέρι σε ξενοδοχειακή μονάδα της Χερσονήσου με θύμα ένα 27.

0: χρόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός υπέστη ηλεκτροπληξία κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, κατά δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σημείωσε ότι δεν πρόκειται να δούμε ένα σχηματισμό. Μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε Αρκαλοχώρη και Καλέσα, αύριο Κυριακή, ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης. Μήνυμα ότι η λύση για την ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης περνά μέσα από τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, έστειλε από το Βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος, ζητώντας από τα μέλη του οργάνου να αποφασίσουν ότι θα είναι δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό στην επικείμενη εκλογική μάχη, δίχως αυτό να σημαίνει, όπως είπε, διάλυση του κόμματος. Τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: εξαιρετικές προσφορές στη Γιουσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιουσκ.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκησε! Καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Προσοριστική λύση οδεύει το χρόνιο πρόβλημα των κληροτεμαχίων στο Δήμο Ηρακλείου. Έτοιμο το προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης για την Άλλη Καρνασό μετά από Συμφωνία Καλοκαιρινού Λιβάνιου. Το νομοθέτημα εισάγεται τη Δευτέρα σε δημόσια διαβούλευση και στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να βγουν από το τέλμα εκατοντάδες ιδιοκτήτες. Σοβαρό περιστατικό ηλεκτροπληξία σημειώθηκε το μεσημέρι σε ξενοδοχειακή μονάδα της Χερσονήσου με θύμα ένα 27χρονο άνδρα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης 35 μελών που δρούσε σε πολεοδομίες και πολεοδομικά συμβούλια εντός Αττικής και αποσπούσε χρήματα από ιδιώτες προχώρησαν οι αδιάφθοροι της

0: αστυνομίας. Έχουν γίνει 6 συλλήψεις και αφορούν σε 5 δημοσίους υπαλλήλους και ένα ιδιώτη μηχανικό. Ως τις 15 Ιουνίου έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των εκτάσεών τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα φτάνουν μέχρι και τις 2.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμά του από το Αρκαλοχώρι, όπου στις 11 το πρωί θα περαστεί σε εκδήλωση αφιερωμένη στις ενεργειακές κοινότητες, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιήσει ομιλία στα κάτω καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Την αντίδεσή του στην εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου, την οποία θεωρούν ως πρόταση αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζουν με δική τους τροπολογία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Τη Δευτέρα στο κημητήριο Παπάγου θα τελεστεί η κηδεία του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουβλιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Ευρείας κλίμακας επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη εξαπέλυσε το Κίεβο μία ημέρα αφότου ο Πούτιν απέρριψε την πρόταση για απευθείας συνομιλίες. Στους ρυθμούς της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου κινείται η Κρήτη, καθώς αύριο στις 10 το βράδυ το ελληνικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στο Παγκρίτιο στάδιο την Ιταλία σε φιλικό προετοιμασίας. Εύχομαι να έχουμε και αύριο ένα όμορφο παιχνίδι σε ένα γήπεδο που πλέον φαίνεται πολύ πιο ανανεωμένο σε σχέση με πέρυσι, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αυριανό παιχνίδι. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ειδήσεις στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrak Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrak στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

λίγο τέρμα και ισχύα και παράθυρα. Να καθαρίσει το μυαλό και η ψυχή. Από εσένα και

Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη.

σου. Πώς χτυπάει η καρδιά μου τις στιγμές που σε θυμάμαι. Είπα να ξεχάσω, μα συνήθως

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Πες

ψυχή που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει τις μεγάλες.